0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: τη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: νούμερο 2.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
5: Είμαστε πολύ ωραίο τραγούδι.
4: Όμορφο, αλλά εγώ νιστάζω.
5: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω, γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
4: Είσαι το ίδιο.
5: Εγώ.
4: Εσύ.
5: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λέγεις, κάτι, χάπια να πάρω, μου λέγεις.
4: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
5: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσεις.
4: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40, σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέ, παιδί. Λάλα.
5: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι.
4: Στα 40 στην βαράει, ναι.
5: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
4: Ελπίζω ναι.
5: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
4: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου.
5: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι.
4: Στα 40 στην βαράει, ναι.
5: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
4: Ελπίζω ναι.
5: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
4: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου.
5: Wow.
4: Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
3: Απ

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Και αυτό το καλοκαίρι ανεβαίνουμε με app 92,9.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
5: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
6: Είμαι η Άννα.
7: Είμαι ο Λάκης.
8: Είμαι η Αφροδίτη.
9: Είμαι ο Γιάννης.
10: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
11: Είμαι η Αγάπη.
12: Είμαι ο Δημήτρης.
13: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
14: Είμαι ο Βαγγέλης.
13: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
15: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
6: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
2: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
6: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
2: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
7: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.
2: Α92,9. Πρώτη μετά.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Πάλι κρύο το νερό.
5: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
4: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
5: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
4: Μάθε περισσότερα στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
5: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
6: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
7: Ιουλία Καλιμάνη Live.
8: Στα καλύτερα που έλκονται, ούτεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
7: Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
8: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
7: Ιουλία Καλιμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
8: Ανεξάρτητη.
7: Ιουλία Καλιμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions. Χορηγός επικοινωνίας Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Να γράφεις να τηλεφωνείς.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
2: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η καλή μέρα. Από τις επιτυχίες φαίνεται. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Τι κάνεις?
2: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια
1: σταμάτα,
2: είναι.
1: Σταμάτα, βρε, που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
2: Πάρα πολύ.
1: Επανασύνδεση, την ξέρει την ιστορία αυτού του τραγουδιού.
2: Κάτι είχαμε πει, ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
1: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
2: Να είναι καλά τα
1: τώρα
2: παιδιά.
1: Το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιου μήνε.
2: Συμβαίνει στου ανθρώπου αυτό καμιά φορά.
1: Ρε παιδί μου, κανεί από του δύο δεν ένιωθε το τέλο.
2: Δεν του έρθει εφορία, τι φάση.
1: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
2: Okay.
1: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
1: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
2: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζώζεφιν στο καμπαρέτο το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει η κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
1: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
2: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαρά του Στεφανίνο Νίνο.
0: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλος τους ομίλους.
4: Κυριακή 26 Ιουλίου, η βραδιά στο Καμπάνα Μάρε μετατρέπεται σε αμαρτία και υποδέχεται τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή. Μαζί του το ωραιότερο πλάσμα, η εκρηκτική Κόνη Μεταξά. Κυριακή 26 Ιουλίου, 8 το βράδυ, Λευτέρης Πανταζής και Κόνη Μεταξά. Στο Cabana Mare Beach Club, στην Αγία Μαρίνα. Κρατήσεις 6946-722406. Προπόληση ticketmaster.gr. Είσοδος 20 ευρώ. Αυτή η νύχτα θα κάψει καρδιές.
0: Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
5: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Up 92,9.

Wake Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για φιλοσοφίες. Δοκιμάστε την πιο νόστιμη τυρόπιτα κουρού της πόλης από φρέσκια γλυκιά κριτική μυζήθρα και ξινομυζήθρα. Και για πιο πλούσια γεύση μπορούμε να προσθέσουμε ζάχαρη άχνη με κανέλα ή κριτικό θυμαρίσιο μέλι και το αποτέλεσμα θα σας γοητεύσει.
2: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
3: Κουτάλα.
2: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
3: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
2: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
3: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
2: Όσο θέλεις?
3: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
2: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
3: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
4: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
5: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
6: Χοπ, Πέτρο, τι βλέπω, πάλι πόρτα?
7: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
6: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε.
7: Αιώνιο νερό, eternal water, με κρατάει φιτ και στυλάκι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά.
6: Παγάζα, η γυναίκα σου το ξέρει?
8: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός, με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water. Απόλαυση χωρίς τύψεις από άλλο κόσμο.
9: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
10: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
9: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
10: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
9: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
10: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω! Το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
9: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
11: Τσόκο Μπιγκ. Γιγαντιαία απόλαυση.
9: Τσόκο Μπιγκ. Από τη Φρέσνα.
12: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
13: Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
14: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε

0: Καλημέρα, πανέμορφοι και υπέροχοι άνθρωποι. Τι κάνετε, ξημέρωσε μια άλλη δροσερή Τρίτη του Ιουλίου εδώ πέρα. Είναι η Τρίτη 21 Ιουλίου και είμαστε εδώ από το πρωί 8 μέχρι και τις 11 στο 92,9. Το ραδιοφωνο που σε ανεβάζει. Καλημέρα, Μαρία Μακραγή.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη Χατζηδάκη. Καλημέρα. Μαζί μας φυσικά έχουμε Φιλοσοφία, Ιδροδυναμική Σαριδάκη, Σκουτάλα, Καμπάνα Μάρε, Μόμπιστορ, Μοτοποδηλατοπορική Στεφανάκη. Μας στέλνει τα μηνυματάκια σου στο Viber στο 6931-929-929.
0: Ή απλά γράφεις app 92,9 στο κοινωνικό δίκτυο της επιλογής σου, Facebook, Instagram, Viber, όχι Viber, δεν κοινωνικό δίκτυο, και μας δείχνει και μας έχει πολλά πράγματα. Και φυσικά μας ακούς live στο www.929.gr. Δροσούλα φαίνεται πως θα κάνει σήμερα, Μαρία μου, έτσι δεν είναι?
1: Αχ, Βαγγέλη μου, υποφέρω ήδη.
0: Μα σου έχω βάλει το AC στο τέρμα.
1: Άλλο αυτό, μετά όμως.
0: Θα κάτσουμε εδώ μέχρι το βράδυ.
1: Οκ, χαίρομαι.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Λοιπόν, έχουμε τα καλύτερα νέα που θα μπορούσαμε να έχουμε.
1: Δεν μπορώ. Γιατί κάνετε αυτά πριν.
0: Ω γνωστό, εμείς εδώ πέρα είμαστε εμείς εδώ και εσείς από τα σπίτια, από τις δουλειές, από οπουδήποτε. Είμαστε παρέα και είμαστε ωραία μια στο ίδιο χώρο. Αλλά περνάμε κάθε μέρα μαζί και είμαστε πολύ χαρού. Και μόλις λάβαμε τα πιο ευχάριστα νέα της ημέρας, μη σου πω για του μήνα. Λοιπόν, η φίλη μας η Ραφαέλα που είναι κάθε μέρα μαζί μας, μας έχει πει καιρό τώρα ότι. Τώρα μπορούμε να το πούμε.
1: Ναι,
0: φαντάζομαι, ναι. Ήταν έγκυος και είχε κάποιες περιπετειούλες.
1: Πλέον δεν είναι.
0: Πλέον είναι μητέρα, δεν είναι έγκυος. Λοιπόν, Ραφαέλα, να σου ζήσουν. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Για αυτά τα νέα. Όχι, μπράβο. Μαρία, τι ζώδιο είναι τα παιδιά, εσύ.
1: Τώρα, λογικά 21 έχουμε άλλαξαν. Οπότε δεν θα είναι καρκινάκια, θα είναι λεονταράκια. Λέων.
0: Μ' αρέσει που με ρωτά, α πούμε.
1: Όχι. Θα το ψάξουμε μετά. Νομίζω λιονταράκια. Όπως και να έχει, κάθε καλό εύχομαι, γιατί ξέρω ότι πέρασε μια περιπέτεια, ρε παιδί μου.
0: Ναι, αλλά το καλό πράγμα θέλει και το ταραχτά του.
1: Εννοείται, και φιλιά πολλά στο όλο το Βενιζέλιο νοσοκομείο.
0: Ραφαέλα, να σου ζήσουν.
1: Να πω την αλήθεια, το εμπιστεύομαι με τυφλά μάτια.
0: Ναι.
1: Και δεν. Θα πούμε και χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Να που ψάχναμε ποιος διάφορος έχει γενέθλια.
0: Ποιος έχει γενέθλια. Τα παιδιά της Ραφαέλας. Χρόνια πολλά λοιπόν στα νεογνά. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Είναι η πρώτη γέννα που έχουμε.
1: Δεν βρίσκεις λέξεις. Νεοφώτιστο είσαι στη βάφτιση.
0: Αυτό είπα. Τα νεογνά. Το είπα. Είναι η πρώτη βάφτιση που έχουμε στην εκπομπή.
1: Αχ, ναι.
0: Είναι ήδη δύο παραπάνω από ό,τι περίμενα να έχουμε γενικότερα. Αλλά είμαι πολύ ενθουσιασμένος.
1: Έχετε παντρευτεί. Θα έχουμε μόνο βάφτιση ή μόνο ή και γάμο μαζί. Ρωτάω για να ξέρω.
0: Να ραφτεί θέλει. Πω αμέσως αυτή. Θα φάμε ένα ή δύο. Λοιπόν, είμαι ενθουσιασμένος. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Γιατί ήταν και το πρώτο μήνυμα που λάβαμε σήμερα. Και γενικά μιλώντας, πάντα τέτοια. Και γενικά, πάλι, αν έχετε κάτι ευχάριστο που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας και να το πούμε, να το διαδώσουμε εδώ στα Ριτζιανά, ό,τι θέλετε μας στέλνετε.
1: Εννοείται.
0: Και εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε σε όλη αυτή τη διαδικασία. Από ένα σημείο και μετά, μην παρεξηγηθώ. Παρέα της Ραφαέλας. Ορίστε, σου απάντησε. Μόνο βάφτιση θα είναι.
1: Εντάξει, μια εντάξει. Χαρά. Και πάλι φίλοι. Λοιπόν, κάπου εδώ να πούμε.
0: Εσύ
1: θέλει ότι...
0: να πα σε γάμο, ήθελε να πα. Αυτό είναι το.
1: Εντάξει, και με βαφτίσει καλά. Oh,
0: είσαι καλά, είσαι καλά. Εντάξει.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ να πούμε ότι πάλι σήμερα η θερμοκρασία θα είναι αρκετά υψηλή. Με υψηλότερη θα σημειωθεί 28,8 βαθμούς Κελσίου. Οπότε
0: πρέπει. Μαρία, πρέπει να το πω αυτό ότι.
2: Ο κακό στον καιρό, μανιαμούνια.
0: Γιατί αυτό είναι κακό καιρό για μένα. Κάθομαι εδώ πέρα με το ερκωτή στο θέρμα και υδρώνω.
1: Τι είπα τώρα, ότι η υψηλότερη θα είναι 28,8.
0: Ναι.
1: Γράψει λάθος. 38,8 θα είναι η υψηλότερη. Γιατί, όπως το είπα, μου γεννήθηκε ένα κύμα αισιοδοξία.
3: Υπάρχει ένα πρόβλημα! Πρόβλημα!
0: Ναι, υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι,
0: γιατί το 30 με το 40 έχει μια απόκληση.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ το καλοκαίρι. Αλλά σε τέτοιες ακραίες θερμοκρασίες αναζητώ το Νοέμβρη.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Όλοι εσείς καλοκαιράγιδες, σε φάση με το που πιάσει καλοκαίρι, όχι, μου λείπει ο χειμώνα. Όχι.
1: Δεν μπορώ τις ακραίες θερμοκρασίες, δεν μπορώ.
0: Δεν μπορώ τις ακραίες απόψεις.
1: Τι να κάνω. Βέβαια, καλύτερα να ζεσταίνομαι παρά να κρυώνω, έτσι.
0: Καλύτερα να κρυώνω
1: γιατί
0: παρά να μην κρυώνω.
1: Με τη ζέστη μπορείς να γδυθείς. Να τα βγάεις όλα.
0: Ναι, αλλά
1: να μπεις ένα κουβά με παγάκια, κάτι. Το κρύο. Δεν μπορείς, Εύα, άμα κρυώνεις, ρε παιδί μου.
0: Ωραία, έχω τον αντίλογο που λέει ότι με το κρύο μπορείς να ντύνεσαι, να ντύνεσαι, μέχρι να βγεις ένα κρωμίδι. Με τη ζέστη, μέχρι και όλα να τα βγάλεις, πάλι ζεσταίνεσαι.
1: Τι παλεύεται όμως πιο πολύ, ρε παιδί μου, η ζέστη ή το κρύο.
0: Το κρύο, ξεκάθαρα.
1: Φιλοσόφησε το λίγο.
0: Κάτσε το φιλοσοφό. Ναι, το κρύο το φιλοσόφησα.
1: Βρε, παιδί μου, σκέψτε το λίγο καλύτερα.
0: Λοιπόν,
1: μα έχω δίκιο.
0: Δεν τσακωθούν μπροστά στα παιδιά τη Ραφαέλα τώρα, σε παρακαλώ.
1: Ωραία, εξηγήστε μου εσείς, τι είναι πιο εύκολο να καλύψεις, το κρύο ή τη ζέστη.
0: Ή την τροπή σου. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Λοιπόν, παρόλα αυτά, δώσαμε τα εισιτήρια χθες.
1: Φυσικά.
0: Τίποτα άλλο θα δώσουμε.
1: Πολλά συγχαρητήρια στην Νίνα να πούμε και πάλι.
0: Λοιπόν, την προσοχή σας. Θέλω τα αυτιά σας να γίνουν σαν τα ραντάρ. Σαν τα πιάτα να γίνουν και ακούστε αυτό εδώ.
1: Τοκ τοκ.
0: Όποτε ακούτε το κουδουνάκι του ποδηλάτου, περιμένω μήνυμα Viber 631-929-929. Απλά γράψτε ποδήλατο, γράψτε κουδουνάκι, γράψτε μοτοποδήλατο, εμπορική Στεφανάκη, γράψτε ό,τι θέλετε. Γιατί τέλος της εβδομάδας ή αρχή της άλλης, δεν θυμάμαι, δίνουμε ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ.
1: Μπράβο.
0: Δώρο προσφορά της μοτοποδήλατο. Μοτοποδήλατο εμπορική, Στέφανα.
1: Δεν το γράψετε ένα απλό μήνυμα. Τι να βάζει στου ανθρώπου να γράφει μοτοποδήλατο εμπορική.
0: Θέλω το γράψει. Όποιο γράψει τα πιο πολλά, σημαίνει ότι το θέλει και περισσότερο. Αμα ποδήλατο, πώ το λένε, η κονίτσα ποδηλατάκι. Όχι. Θα το γράψετε όλο και θα μου γράψετε. Ναι, αυτό. Σταμάτα να με κάνει, δεν νιώθω γέρο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Το ρούσα στο κουδουνάκι και. Τι άλλο σα δώσω.
1: Και στην κάψα.
0: Στην κάψα. Ένα ποδηλατάκι τώρα δροσίζεσαι.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Top 5, νούμερο 5.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 4.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
5: Είμαστε πολύ ωραίο τραγούδι.
4: Όμορφο ήταν, εγώ νιστάζω.
5: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω, γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
4: Είσαι το ίδιο.
5: Εγώ.
4: Εσύ.
5: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λέγε, κάτι, χάπια να πάρω, μου λέγε.
4: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
5: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
4: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40, σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέ, ρε παιδί. Λάλα.
5: Μπορεί να σημειωθεί στα πρακτικά ότι.
4: Στα 40 στη βαράει, ναι.
5: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
4: Ελπίζω ναι.
5: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
4: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου. Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το πάγε καλό, το πάγε κακό.
3: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
0: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet. Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
3: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Procat. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Procat. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Procat. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Procat. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.

0: Σε λένε Σοφία.
1: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγέλιο Φασουλάκη.

0: κανείς με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Κόλλησες την κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: είμαστε εδώ και ακούμε ένα ποίημα.
1: Εντάξει, ποίηση είναι μια γενική.
0: Μα περίμενε λίγο.
1: Παρακαλώ.
0: Γιατί περίμενε, να έχω να πω. Το συγκεκριμένο τραγούδι γράφτηκε πότε? Γράφτηκε το 24, το 23 από το Ντούμο Κυριάκο. Εντάξει.
1: Οκ, τα ακούω.
0: Μιλάει για τη φολέγανδρα, παίρνει μέσα μου αεράκι, αγοράκι, λέμαργο. Είναι ποίηση, παιδάκι μου. Γιατί. Επειδή δεν το έγραψε ο Ελίτης το
1: 1900
0: κάτι.
1: Πάλι καλά.
0: Ο Ελίτης είχε γράψει το Δελφίνο Κόριτσο. Όπως πάει με στη σίδρα στα στενά και το σπετσόν. Να σου μπροστά μου ένα Δελφίνο Κόριτσο. Ε τι, εδώ είναι.
1: Αυτό δεν είναι ραγιτζή. Με σίδρα στα στενά σε ζητώ.
0: Άλλο είναι αυτό. Άλλο.
1: Έχω πάντοτε άλλο μαζί αυτό. Μου τον μπουφ. Το κουλάκι σου που μου είχε χαρίσει.
0: Όχι, ρε, σε φαίνεται άλλο. Εγώ σου λέω του Ελίτη που το έχει τραγουδήσει και ο Βιουλάς.
1: Δεν είναι, το Δελφίνο Κόριτσο. Το οποίο τώρα δεν μου έρθει για κανένα λόγο.
0: Με στη σίδρα στα στενά και το σπετσό. Να σου μπροστά μου ένα Δελφίνο Κόριτσο.
1: Που το ρεφρέ. Πω, πω, θα βάλω το ακούς τώρα. Έχω πάθει mind block τελείως.
0: Που πας.
1: Άσε με τώρα.
0: Στο βυθό να βρω το.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Θα
1: κάνουμε το καράο και μετά. Μικρή παρένθεση. Αυτό τώρα. Το μόνο που ρημάρει με τη φολέγανδρα ήταν το λέμαργο από ό,τι βρήκανε. Και εγώ προτείνω.
0: Για άλλα νησιά.
1: Προτείνω.

0: Τώρα στο ΝΕΟΤ να βγάλουμε ένα CD το οποίο θα γράψω εγώ όλα τα τραγούδια για κάθε νησί ξεχωριστά. Πες μου ένα νησί, θα σου βγάλω αμέσως το ρεφρέν.
1: Αμοργός.
0: Αμοργός. Αμοργός. Η αγάπη βιαστική, μα ο έρωτας αργός. Ναι. Εδώ δεν είναι Αθήνα, εδώ είναι Αμοργός. Ορίστε.
1: Εμένα μου άρεσε.
0: Προφανώς.
1: Τέλεια. Ωραία. Σύφνος.
0: Σύφνος.
1: Ωραία.
0: Κοιμάσαι, τι σου δουλεύει, κάνει καλό ο ύπνος. Έλα να ζήσουμε τον έρωτα στη Σύφνο.
1: Παιδιά Θεός. Λοιπόν, βγάλω μου και ένα για τη Ρόδο που θα πάω.
0: Τη Ρόδο.
1: Ναι,
0: θα έρθω να σε κλέψω ένα βράδυ από τη Ρόδο και θα δέσουμε τη βάρκα μας, αγάπη μου, Αρόδο. Ορίστε, είναι πολύ εύκολο.
1: Βαγγέλη,
0: είμαι στιγουργός.
1: Μπράβο.
0: Είδες, την ξέρει μου, την...
1: σχοινούσα.
0: Την αμοργό, την αμοργό την είπαμε.
1: Την αμοργό την είπες και νομίζω ότι ήταν το καλύτερο από όλα.
0: Είπαμε τη σχοινούσα, πώς μου το πες.
1: Σχοινούσα, σχοινούσα. Μου είπες να σου πω
0: εγώ για σένα πέθανα, εσύ δεν με αγαπούσες, γι' αυτό θα πάω κάμινγκ μονάχος στις σχοινούσες, ορίστε.
1: Παιδιά, ο άνθρωπος είναι ταλέντο.
0: Ο άνθρωπος είναι ιδιοφυΐα.
1: Δεν θα σου πω τα γνωστά Μύκονο, Σαντορίνη, Πάρο, Νάξο,
0: τι είναι αυτά τώρα, στην Πάρο και στην Άξο, τώρα μου να αλλάξω, δεν ξέρω τι να πράξω.
1: Τζιά, Κέα, Ικέα,
0: Κρήτη, Κέρκυρα και... Κρήτη, Κέρκυρα
1: και... Ροδομίκονο και Τζιά.
0: Λοιπόν, προφανώς πρέπει λίγο να μελετήσουμε τα τραγούδια μας πριν βγούμε στον αέρα, αλλά ξέρεις τι, αυτό είναι το ωραίο στις ζωντανές εκπομπές, ότι δεν ξέρουμε τι λέμε.
1: Τουλάχιστον όμως... τα ξέρουμε. Όμως.
0: Ξέρουμε τι τρώμε όμως, όπως πράξαμε, αν είδατε το χθεσινό story, εμείς ό,τι λέμε το κάνουμε και από εδώ πέρα μετά εμείς εξαφανιστήκαμε και λέμε πάμε να κάνουμε τους φυσιοδίφες στα λιοντάρια. Φυσιοδίφης. Είναι αυτός που πήγε hiker.
1: Χριστίνα, μας ακούς? Τι ωραία είναι, μπορεί να μας ακούει.
0: Βοήθεια. Δεν ξέρω, είναι αυτός που πάει στη φύση και τη θαυμάζει τη φύση και λέει, ω, τι ωραία φύση.
1: Α, και πήγαμε κι εμείς να θαυμάσουμε τη φύση.
0: Τα λιοντάρια της Μπουγάτσης θαυμάζαμε.
1: Γιατί όχι, εγώ.
0: Όντως, αν είδατε το story μας, πήγαμε φιλοσοφίες, φάγαμε την Μπουγατσούλα μας και ήμασταν κύριοι. Άρα λοιπόν, Μαρία, πες στον κόσμο, τι ακριβώς κάναμε χθες.
1: Λοιπόν, φύγαμε από εδώ με το Βαγγέλη,
0: περπατήσαμε
1: λίγα μέτρα και φτάσαμε πλατεία λιονταριών. Και φάγαμε μπουγάτσα με κρέμα, μπόλικη, άχνη και κανέλα από πάνω.
0: Δύο ίδιες πήραμε,
1: τέτοιοι
0: είμαστε.
1: Εγώ ένα φυσικό χυμό, Βαγγέλης πιε καφέ.
0: Ένα φυσικό καφέ είπε εγώ.
1: Ένα φυσικό καφέ, ναι. Περάσαμε τέλεια, μιλούσαμε εκεί πέρα με τους ανθρώπους, είναι όλοι... υπέροχη, ένας και ένας, πραγματικά. Και μου αρέσει που εργάζονται με το χαμόγελο.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη, καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη και καλημέρα και στα υπόλοιπα παιδιά που δεν τα γνωρίζω προσωπικά, να τα συμπαθούμε.
1: Είχαν πάθει μία. Ωστόσο. Επειδή το Βαγγέλη τον ξέρουν, εντάξει, είναι.
0: Είμαι local celebrity, τα έχουμε πει αυτά.
1: Είναι καραβάνι εκεί. Βγαίνει συνέχεια.
0: Καραβάνι.
1: Αυτό.
0: Είναι λίγοι και καλή.
1: Μόλις τον είδαν, ρε παιδί μου, ενθουσιάστηκαν. Αλλά είπαν να πούνε ένα καλό λόγο και σε μένα.
0: Το ξέχασα αυτό.
1: Εγώ, εντάξει, εγώ έχω ένα ατού από την ώρα που έπιασα δουλειά στο ραδιόφωνο. Επειδή δεν με βλέπετε, με ακούτε, δεν με νοιάζει πώς θα βγω από το σπίτι το πρωί. Οπότε οι άνθρωποι σου λέει, τι θα τις πούμε τώρα.
0: Έλα, μια κούκλα ήσουν, όπως ή άλλος.
1: Ευχαριστώ, Βαγγέλη.
0: Ναι, μα σε παρακαλώ.
1: Και γυρνάνε και μου λένε, α, περάστε κυρία μου με τα ωραία άκρα.
0: Τα ωραία δάχτυλα συγκεκριμένα. Ναι, το οποίο. Η κοπέλα μετά σου είπε ωραία νύχια, το οποίο βάζει πιο πολύ νόημα. Τα ωραία δάχτυλα και τελείως random.
1: Λέω, δεν είχαν τι να πούν, οπότε σχολιάσα τα δάχτυλά μου. Και μετά έρχεται και η κοπέλα να πάρει παραγγελία και λέει, α, ωραία νύχια.
0: Περιμένω, παρακαλώ, την επόμενη φορά που θα έρθουμε σε κάποιο μαγαζί, θέλω κάποιο να μου πει, α, κυρία μου, πολύ ωραία λοβή των αυτιών σα.
1: Όχι, εγώ θέλω να πω ότι πολύ σα αγάπησα μετά από αυτό χθε, αλήθεια.
0: Τα δάχτυλα. Σε κάθε περίπτωση φιλοσοφία, μην ξεχνιόμαστε και στα λιοντάρια και στη φιλοθέα στο Σορπόιντ. Μπουγάτσα αβέρτα τρώμε και σε όλες τις φαγητικές εφαρμογές επιλογής σας, ενώ και μέσω του filosofies.gr με 10% έκπτωση. Και εγώ, επειδή η Μαρία μου δεν θέλω να βγάλω κρυθαράκι στο μάτι, εντάξει, αν αρνηθείς χατήρι σε κάποια έγκυο ή κάποια που μόλις πρόσφατα γέννησε.
1: Τσίτο με λίγα λόγια εννοεί.
0: Τσίτα είμαστε, τσίτα. Η Ραφαέλα, η φίλη μας, ζήτησε μια... μια χάρη και εμείς γιατί θα τη χαλάσουμε.
1: Είπε η κοπέλα, αν γίνεται.
0: Οπότε... αυτό, Ραφαέλα, είναι για σένα και για τα παιδάκια σου και τον άντρα σου και γιατί όχι για όλο τον κόσμο. Αυτό από εμάς για σένα.
1: Και με... για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Βενιζελίου.
0: Ναι, Μαρία,
1: γιατί με πήγε, όχι να τα λέμε κι αυτά.
0: Άδων, ηρέμησε. Λοιπόν. Αυτό για
1: την εμπειρία του τοκετού μου και ύστερα θα δεις αν έχω δίκιο ή όχι.
0: Θα σου πω εγώ τοκετό και θα μου πεις εσύ. Αυτό για σένα με πολύ αγάπη.

0: Θα σε δώσω στεγνά. Θα σε δώσω στεγνά.
1: Θα σε δώσω στεγνά.
0: Χωρίς να πούμε σε πολλές λεπτομέρειες.
1: Α, ναι.
0: Εξηγώ εδώ στην κυρία Μακράγη ότι ένας άνθρωπος μου λέει, γιατί δεν μείνεις στο. Χθες πήγα και είδα ένα σπίτι, ας πούμε, το οποίο είναι προς εγγύηση. Και μου λέει, ο ιδιοκτήτης που είναι, που μένει, γιατί δεν μένει εκεί πέρα. Και της λέω,
1: αφού μου έλεγε ότι είναι πάρα πολύ ωραίο το σπίτι.
0: Ναι, λέει, αφού είναι τόσο ωραίο το σπίτι, γιατί δεν πάει να μείνει με το σπίτι του. Λέω, τώρα αυτός μένει ή στον Ιω Κωνσταντίνο ή πάνω στον Άγιάννη. Μου λέει, τι φάση, γιατί πάει και μένει στα νεκροταφεία κοντά. Λέω, δεν κατάλαβες. Δεν μένει κοντά, μένει μέσα. Ο άνθρωπος έχει υποδημήσει. Και έφαγα μία. Τη διπλή μουτζα έφαγα, την καλή.
1: Έχει το ακαταλόγιστο, ρε.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Το ακαταλόγιστο, έτσι.
0: Ναι, δεν ήθελα να σου μαυρίσω την ψυχή πρωί-πρωί, αλλά και εσύ με πίεσε.
1: Δεν μου τη μαυρίζει. Εντάξει, παιδιά, εγώ να πω κάπου εδώ ότι επειδή για χρόνια όλο αυτό το black humor ανατρίχιαζα, δεν ήθελα. Τώρα το έχω φιλοσοφήσει λίγο πιο πολύ και απλά συγγνώμη, γελάω, γιατί όλα μες στη ζωή είναι και η πραγματικότητα δεν ξεπερνιέται.
0: Και ήταν πολύ ωραίο, γιατί μου λέει, και γιατί επιλέγει να πάει εκεί πέρα και όχι στο σπίτι του. Λέω, δεν το επέλεξε, το επέβαλα.
1: Άθλιε, τον αθλίο.
0: Εγώ το μόνο αλήθεια.
1: Είσαι άθλιος, τέλος.
0: Τι χαμηλό επίπεδο.
1: Αυτό έχουμε και άμα σου αρέσει.
0: Εντάξει, τι να κάνω. Κυρία Μακράγη, τι έχετε να προτείνετε για το άμεσο μέλλον εδώ πέρα.
1: Λοιπόν. Χριστέ μου.
0: Μου περίμενε, το σωστό είναι αυτό εδώ.
1: Το σωστό
0: είναι
1: αυτό εδώ. Χριστέ μου, τι
0: decadence. Αυτό ακριβώς ήταν σωστό. Για πες μας τώρα.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ θέλω να πω ότι χτες στον Ακύλα στο Ελμεπά, ναι, έγινε και εκεί ένας ψιλοχαμούλης. Είδα ένα δύο story από δύο ακόλουθους που ανέβασαν. Η αλήθεια είναι, οπότε χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Άρα σήμερα... η φίλη μου τι να πήγε τέσσερις φορές με όλα τα εισιτήρια που κέρδισε από όλους τους διαγωνισμούς.
1: Αλήθεια,
0: θα θέλω να τη ρωτήσω.
1: Ναι,
0: φαντάζεσαι να μπει και να βγει τέσσερις φορές για το σπάσιμο. Εγώ τα έχω, εγώ θα πάω.
1: Λοιπόν, να πούμε τώρα ότι σήμερα Γιάννης Κότσιρας στο Τεχνόπολης έχει γίνει ήδη η κλήρωση. Έχουν σταλεί ήδη τα δωράκια. Αχ, κύριε Ραφέλη, μας στέλνει τα μωρά. Δεν μπορώ, θα τρελαθώ.
0: Μην τρελαθείς, είναι αυτό που κάνεις.
1: Λιώνω, δεν μπορώ. Λοιπόν, Γιάννης Κότσιρας στο Τεχνόπολη σήμερα. Είμαι σίγουρη ότι θα γίνει χαμός. Είναι υπέροχος ερμηνευτής ο Γιάννης Κότσιρας. Και τώρα, εκρεμεί η Ιουλία Καλυμάνη, 27, συγγνώμη.
0: Μην λες ανακρίβεις στον κόσμο και πάνε 22 και κάνουν.
1: Είπα συγγνώμη, θα εμφανιστεί 27 του μήνα στο Τεχνόπολης. Τρέχει διαγωνισμός giveaway. Μπαίνει στο Instagram του σταθμού A52,9.
0: Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Ακολουθείς τα βήματα και ίσως είσαι από τους τυχερούς που θα κερδίσει προσκλήσεις για δύο άτομα. Η κλήρωση θα γίνει 24 του μηνός. Και κάπου εδώ να σου πω, που θα σου το πω και αργότερα, στο Καμπάνα. Στο Καμπάνα Μάρες στην Αγία Μαρίνα Χανίων τρέχει επίσης giveaway διαγωνισμός με Λευτέρη Πανταζέ και Κόνη Μεταξά 26 Ιουλίου,
0: καμπάνα,
1: μια μέρα
0: είπες,
1: πριν.
0: Η μικρή καμπάνα πώς λέγεται?
1: Small bell, ξέρω πώς λέγεται.
0: Στα ελληνικά, παιδί μου.
1: Η μικρή καμπάνα, ναι. Καμπανίτσα.
0: Καμπανάκι, οτιδήποτε. Έλα, σε παρακαλώ. Με τα μάτια μιλάμε εμείς.
1: Και τι λέμε,
0: δεν ξέρουμε ούτε εμείς. Θα το βρούμε. It's all good, baby.
1: Αυτοί οι διαγωνισμοί λοιπόν τρέχουν. Μπαίνει στο Instagram του σταθμού A52,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Ακολουθεί τα βήματα και θέλουμε πάρα πολύ να είσαι ο επόμενος τυχερός.
0: Και εσύ το θες, οπότε θέλουμε το ίδιο πράγμα.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
2: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
3: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
4: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
5: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
6: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
5: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
7: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
5: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
8: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
9: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλος τους ομίλους.
10: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
11: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι κάνεις?
1: Καλά, μην βρες Ζώζεφιν, τι κάνεις, τι κάνεις? Έλα, μην τίποτα άλλο, να κάνουμε κανένα καφέ, να πούμε τι κάνεις, τι κάνεις. Χαρτιά παίζεις, χαρτιά παίζεις. Με προκάλεσες. Λοιπόν, θα πατήσω αυτό εδώ, να δω αν είναι αυτό που νομίζω. Αν δεν είναι, συγγνώμη.
0: Αυτό ήθελες.
1: Έχω φέρει και το καζού μου. Λοιπόν, ανακοινώνω νέα στήλη σήμερα. Τα αποφάσατε. Δικιά μου δεν είναι εκπομπή. Ό,τι θέλω κάνω. Και εσύ το ίδιο θα κάνεις ό,τι θες ανά πάση στιγμή.
0: Σαφώς. Και να πούμε καλημέρα στη φίλη μας τη Χρύσα.
1: Καλημέρα
0: που ήρθε να μας πει.
1: Που είναι η αφορμή. Είναι το έναυσμα.
0: Ναι, μας είπε ότι πήγε χτες στον Ακύλα. Πέρασε όντως πάρα πολύ ωραία. Πολλά πιτσιρίκια λέει με τους γονείς τους.
1: Και η Χρύσα με την Τίνα.
0: Χαίρομαι που τραβάει τη νέα γενιά ο Ακύλες. Και μετά. Πώς πήγε το θεματάκι μέσω Λαμίας?
1: Μην το σποιλάρει, μην το σποιλάρει. Λοιπόν, Viber 6931-929-929. Θέλω να μου στείλετε μέχρι το τέλος της εκπομπής, θα διαβάσουμε όλα στο τέλος, φράσεις που λέγονται στο Μουντιάλ και στο σεξ. Φράσεις μπορεί να πεις
0: 9 και 6 το πρωί.
1: Εντάξει, του καθένα όποτε του έρθει η όρεξη. Λοιπόν,
0: εγώ έχω κάνει πρόταση να έρθουμε μετά τις 12 να κάνουμε εκπομπή.
1: Εγώ να κάνουμε 24ωρο. Να κάνουμε κάτι live που βλέπω, κάτι streamer στο YouTube και κάνουν 5 μέρες live, 6 μέρες, 10, 20, 30. Το πάμε σε ρί.
0: Βέβαια.
1: Ναι, ό,τι καλύτερο.
0: Βέβαια.
1: Και όταν φύγουμε από εδώ πέρα θα πάμε στην αποφύτηση της Μαρίνας από το Πανεπιστήμιο.
0: Τι λέει μου.
1: Λοιπόν, θέλω.
0: Καλημέρα Βάσια.
1: Θέλω λοιπόν φράσεις που μπορείς να πεις όταν βλέπεις Μουντιάλ και μετά το σεξ. Αυτά τα δύο. Ήδη έχει στείλει η Χρύσα ένα διαμάντι.
0: Θα το πεις.
1: Όχι τώρα, στο τέλος όλα μαζί. Περιμένω, σας παρακαλώ, μην με αφήσετε ξεκρεμαστό, γιατί θα έχουμε. Θα το κάνουμε συχνά αυτό. Φράσεις που λες στο παρκάρισμα, ίσως. Αλλά τώρα θα πάμε στο Μουντιάλ που είναι και το ημερώνε. Και αυτό. Λοιπόν, περιμένω. 6931-929-929. Μην με απογοητεύσετε. Είστε το καλύτερο ακροατήριο που υφίσταται. Αποδείξτε το, για όνομα του Θεού. Τι ώρα είναι? 9 και 10. Ίσως θα γίνει. 9 και 7 και 5 δευτερόλεπτα.
0: Στον επόμενο τόνο η ώρα.
1: Στον επόμενο τόνο θα είναι η ώρα για σένα. Ναι, μόνο. Τουν. Γλυκερία, όχι.
0: Δεν το ξέρω.
1: Έχω να γουγκλάρω πολλά πράγματα.
0: Εγώ αυτή τη στιγμή θυμήθηκα αυτό που λέγαμε τις προάλλες με το τηλέφωνο.
1: Χαρούμενα πράγματα. Happy thoughts.
0: Ναι, βρε, έπαιρνε στο 112 και ακουγόταν αυτή η φωνή της.
1: Ναι, το άλλο το είπαμε εκτός αέρα.
0: Παϊσίου. Το άλλο προφανώς το λες εκτός αέρα, αλλά εντάξει.
1: Ναι, είμαι λίγο.
0: Εδώ μου έλεγε πριν για τον Αηγέννη και τον Αγίου Κωνσταντίνο, δηλαδή.
1: Και εγώ στον Αγίου Κωνσταντίνο μένω δίπλα.
0: Ευτυχώς, Παναγία μου.
1: Έχω πολύ ήσυχους γείτονες. Έχω πολύ ήσυχους γείτονες. Αν είναι καλά, δεν με έχουν ενοχλήσει ποτέ. Και ελπίζω να παραμείνει έτσι.
0: Βαγγέλη.
1: Μία μέρα μπήκε μία νυχτερίδα στο σπίτι.
0: Ναι, εντάξει, και μένει στη θάμπαινε.
1: Όχι, ξέρεις τι έγινε. Πήγε και σφήνωσε για κάποιο λόγο η ανόητη μεταξύ της σίτας και του παραθύρου, του σειρώμενου. Και επειδή είχε πλατσικωθεί, ήταν σαν να χορεύει σε ημπέκικο στο παράθυρο.
0: Συχαίνομαι τις νυχτερίδες, το ξέρεις.
1: Γιατί είναι.
0: Ξέρεις την τροκτικοφοβία μου, οπότε συχαίνομαι και τις νυχτερίδες, καθώς είναι υπτάμενα τροκτικά.
1: Α, γι' αυτό δεν θες να κάνεις τίποτα, δεν θες να πιάσεις τον ποντίκι στον υπολογιστή.
0: Γι' αυτό είναι μια φοβία την οποία δεν θέλω να την ξεπεράσω. Και είμαι καλά με αυτό.
1: Εντάξει, ας συνεχίσουμε τις ζωές μας χωρίς τροκτικά και χωρίς πλαστικά σε θάλασσα και ακτές.
0: Καλημέρα στη Μαρία.
1: Καλημέρα Μαρία, πάμε να δούμε και περιμένω τα μηνύματα σας, παρακαλώ. Ελάτε να το κάνουμε το πιο ενδιαφέρον talk show που έχει συμβεί ποτέ στα κύματα, τα FM του.
0: Τα RGNA που είπες.
1: Τα RGNA, ναι.
0: Νομίζω δηλαδή δεν σε παρακολουθώ.
1: Ναι, δεν σας παρακολουθεί και κάποιος τον καημένο. Για σας δουλεύω.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό?
1: Πήραμε.
0: Μαγιό?
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση?
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

το κορμί μου σε ζητάει. Μήνες περάσανε μα η καρδιά πονάει. Κι όσο πονάει άλλο τόσο σ' αγαπάει. Μωρό μου μην ανησυχείς δεν θα σ' αφήσω. Μου είχες πει με αυτά τα λόγια σου να ζήσω.

0: Έχει δώσει πόνο. Πρέπει να σας αρέσει πολύ αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ το Mr. List.
0: Mr. List.
1: Ναι, που έβαλε αυτό το τραγούδι. Δηλαδή αλήθεια, το άκουγα όταν ήμουν φοιτήτρια.
0: Δηλαδή πρόπερση. Η Μαρία Μακράκη έδωσε πόνο τώρα. Σταμάτα, ρε.
1: Έχω κλείσει δεκαετία πλάκα.
0: Σταμάτα, προσπαθώ να σε φτιάξω αμέσως. Να με δώσει στεγνά. Όχι, εδώ πέρα τραγούδισε, χόρεψε.
1: Με Kings.
0: Ανέβασε τα story τη.
1: Παναγία μου.
0: Τα ανέβασες.
1: Ναι, δεν θα μιλήσω. Προτιμώ να μιλήσω για τους Kings, τους οποίους μαζί με τους Σταβέτο.
2: Εσύ ειδικά μιλάς.
1: Ναι, μιλάω εγώ γιατί μπορώ να μιλάω εγώ και το έχω αποδείξει.
2: Άρχα πρόβλημα, πρόβλημα.
0: Άσε τώρα μη γυρίσω σε φωνή τσάκωνα. Και δεν σε παίρνει καθόλου. Σε κάθε περίπτωση αυτό που μας παίρνει είναι να πει την υδροδυναμική σαριδάκης, έτσι δεν είναι, Μαρία μου?
1: Φυσικά, φυσικά. Η υδροδυναμική σαριδάκης λοιπόν είναι εδώ για να σου δώσει λύσεις με ποιότητα και αξιοπιστία. Τους βρίσκεις Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 201.
0: Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη.
1: Μπράβο, Βαγγέλη
0: μου. Το είπα ωραία.
1: Διαφορετικά καλείστε 28 10 52 80 88, ή τα βλέπεις όλα σε αυτό το υπέροχο site υδραυλικών ειδών που έχουν φτιάξει. Πεστό.
0: Υδροδυναμική.com. Και σε κάθε περίπτωση, αν θες να πάρεις κάτι σόιν και ντε και καλά κάνεις, πάει και τσεπώνεις ένα θερμίτ, γιατί μάλλον έχεις πολύ μεγάλη τσέπη. Mm-hmm. Το ηλιακό θερμοσύμφωνα ελληνική κατοχή, το οποίο δεν σπάει, δεν χαλάει, δουλεύει όλο το χρόνο. Ζεστό νερό το βάζεις σπίτι, το βάζεις στο γραφείο, το βάζεις όπου θες. Και έχει και από 7 έως και 25 χρόνια γραπτή εγγύηση. Τι άλλο θες, γιατί δεν φτάνει που δεν χαλάει ακόμα και στο απειροελάσσιο ενδεχόμενο να πάθει κάτι της. Εμείς το φτιάχνουμε. Απλά πράγματα. Έλα σε παρακαλώ. Άκου και αυτό. Παλιό, πατήσεις το καράβι.
1: Εδώ καμπάνες. Καμπάνες παντού.
0: Παντού καμπάνες. Πες τα ρε, Κωνσταντίνε.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Κυριακή 26 Ιουλίου, η βραδιά στο Καμπάνα Μάρε μετατρέπεται σε αμαρτία και υποδέχεται τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή. Μαζί του το ωραιότερο πλάσμα, η εκρηκτική Κόνη Μεταξά. Κυριακή 26 Ιουλίου, 8 το βράδυ, Λευτέρης Πανταζής και Κόνη Μεταξά. Στο Cabana Mare Beach Club, στην Αγία Μαρίνα. Κρατήσεις 6946-722406. Προπόληση ticketmaster.gr. Είσοδος 20 ευρώ. Αυτή η νύχτα θα κάψει καρδιές. Μην τη χάσεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό

0: πελάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
1: Ουχ, φτάσαμε!
2: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Μείνε συντονισμένο στο ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Έρχονται διαγωνισμοί για διπλά εισιτήρια μετεπιστροφής.
5: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
6: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγέλιο Φασουλάκη.
7: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
6: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945 25 11 85. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
8: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
9: ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Ζήσε το καλοκαίρι σου στον ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: sugar. Αλήθεια, το καρπούζι έχει πολύ ζάχαρη, δεν με είχε απασχολήσει ποτέ.
1: Βρε παιδί μου, αν είσαι διαβητικός.
0: Ναι.
1: Ακολούθα τη συνταγή του διαβητολόγου σου, το πρόγραμμα που θα σου δώσει. Μια

0: μια ορισμένη ποσότητα μπορείς να φας. Αν κάτσεις να φας ένα ολόκληρο και να μην έχει ζάχαρο, θα το πάθεις.
1: Έκανα μια πολύ απλή ερώτηση.
0: Θα πρεστείς κιόλας.
1: Αν το καρπούζι έχει πολύ ζάχαρη και ξαφνικά μέσα στο διαβετολογικό, με έβγαλε τέτοιο, οριακά ήμουν να πάρω σύνταξη.
0: Κοίταξε να δεις τα φρούτα. Δεν είναι ότι έχουν ακριβώς ζάχαρη, έχουν τη φρουκτόζη.
1: Α, για πες μας.
0: Που είναι παραπλήσιο, αλλά για ανθρώπους διαβητικούς. Τύπου 1 τώρα ή τύπου 1,5 που είναι πολύ στη μόδα. Γιατί.
1: Τι είναι στη μόδα!
0: Είναι στη μόδα γιατί πρόσωπα της οικογένειάς μου έχουν διαγνωστεί με αυτό το σπάνιο, τη σπάνια μορφή διαβήτη και τα έχουμε δει όλα το τελευταίο διάστημα.
1: Δεν περίμενα, θα πάει εκεί πέρα κουβέντα. Εγώ μια απλή ερώτηση σου λέει, έκανα βασιζόμενο
0: τώρα. Αλλά εμένα μου έκρουσε τώρα πολλά καμπανάκια.
1: Συγγνώμη, δεν ήθελα. Πραγματικά.
0: Όπως λέει και ο μπαμπάς μου, τρως συγκεκριμένη ποσότητα από το καρπούζι, προσέχεις, από τα κεράσια. Αν και. Κάτσε τώρα γιατί έκανα συνειρμό. Νομίζω ο μπαμπάς μου είπε ότι το καρπούζι είναι μύθος. Και ότι τα κεράσια είναι πιο επικίνδυνα.
1: Πραγματικά, εγώ δεν περίμενα να πάει εδώ πέρα κουβέντα. Εγώ μια βλακιούλα πήγα να πω και ξαφνικά βρέθηκα στη γωνία να μου κάνει εδώ πέρα ανάλυση των συστατικών του εκάστοτε φρούτου και κατά πόσο αυτό μπορεί να επηρεάσει την ασθένεια μπορεί να έχει κάποιο.
0: Πρόσεχε τι κάνει, πρόσεχε τι λε.
1: Λοιπόν, επειδή έχουμε και μια αλφα κοινωνική ευθύνη.
0: Πρόσεχε αν παραβεί τι 10 εντολέ.
1: Ναι, ρε, Μωυσή, ηρέμησε. Σε κάθε περίπτωση, αν είναι να φάτε οτιδήποτε, συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Δεν περίμενα θα πάει εδώ, αλλά εδώ πήγε, οπότε εντάξει, σε κάθε περίπτωση συνεχίζουμε. Πω, νιώθω πολύ ενοχικά αυτή τη στιγμή. δεν το ήθελα. Παρ' όλα αυτά, επειδή η Μαρία με συγχωρεί για ό,τι και να κάνω, θέλει δεν θέλει, γιατί μπορεί να κάνω αυτό εδώ. Μαρία, για μιλά.
0: Τι.
1: Ορίστε, δεν έκλεισα, είμαι μόνος μου τώρα. Γι' αυτό είναι καλό να με αγαπάς.
0: This is sabotage.
1: Είναι η ώρα που όλοι περιμέναμε, αν μένετε σε συγκεκριμένες περιοχές της Κρήτης. There is no business like show business, show business. Κουτσομπολιό.
0: Κουτσομπολιό, δεν μου αρέσει το πώς τελειώνει.
1: Κοινωνικός σχολιασμός.
0: Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το intro, να το ξέρεις.
1: Είναι κοινωνικός σχολιασμός.
0: Εγώ απλά μπαίνω λίγο να δω τι κάνει ο κόσμος και βλέπω. Βάζω γουλιαλμάκι, την ξέρεις την ηθοποιώ. Πάρα πολύ.
1: Ναι, μου ήρθε.
0: Κάνει διακοπές με την κόρη στην Τζία. Στην Τζία, Τζία, Τζία. Στην Γκέα τέλος πάντων.
1: Οκ. Είναι το ίδιο, ίδια νήσος.
0: Λοιπόν, Πάνος Μουζουράκης και Μαριλού Κόζαρη. Λοιπόν. Πού είναι αυτοί που πάνε διακοπές?
1: Εμένα ρωτάς. Εσύ είσαι υπεύθυνη για αυτά τα πράγματα.
0: Πάω παρακάτω. Καλά. Αθηνά, Οικονομάκου, Μπρούνο Τζερέλα. Εντάξει, είναι ανά τον κόσμο. Τώρα είναι κάποιοι στην Ισπανία.
1: Να ρωτήσω κάτι. Αυτούς τους δύο που τους έμαθα πλέον. Τους έχουμε πάρει εργολαβία για κάποιο λόγο.
0: Αυτού και ξανά αυτού, αλήθεια.
1: Να είναι καλά τα παιδιά. Εμείς γιατί.
0: Εννοείται να είναι. Είναι υπέροχοι.
1: Περιμένω άρθρο. Μπιφτέκια έπλασε η Αθηνά Οικονομάκου και έβαλε τσένταρο Μπρούνο Σιρίλο. Πώς τον είπαμε.
0: Τσερέλα.
1: Αυτό ο Μπρούνο Σιρίλο έπαιζε στον Μπάουκ και στην ΑΕΚ παλιά. Ό,τι ξέρει ο καθένα.
0: Α, ο Μπρούνο Τσιρίλου δεν ήταν ο άντρας της Έλληνας Ασημακοπούλου, της ηθοποιού που έχει ανοίξει εταιρεία παπουτσιών.
1: Τι με ρωτάς? Πραγματικά με ρώτησες. Πραγματικά περίμενες να ξέρω και να σου απαντήσω. Ο Μπρούνο Σιρίλου όμως είχε δώσει στον Μάρτιν Μίτσελ, όταν έπαιζε στην ΑΕΚ ο Σιρίλου και ο Μίτσελ έπαιζε στο ΜΠΑΟΚ, καλά δεν θυμάμαι, ναι, να του μετρήσει με ενδελεχώς πόσες τάπες είχε το παπούτσι του με το μάγουλό του. Ένα κλωτσίδι τώρα, όλο δικό του.
0: Α, όλο το. Λέω, τι είναι, έχασε κάποιο στοίχημα.
1: Όλο το δεκάταπο εδώ του ήρθα. Στο πρώτο βίντεο να το δείξω. Κίτρινη κάρτα είναι το μεταξύ, για κάποιο λόγο.
0: Εγώ έλεγα. Κίτρινη.
1: Κίτρινη, εντάξει, μην το ξανακάει, δεν είσαι καλό παιδί.
0: Λοιπόν, Κωνσταντίνος Αργυρός βαράει καμπάνες στην Πύλο. Έχει έτσι μια φωτογραφία υπέροχη με το γιο του. Κάνουν διακοπές εκεί φέτος.
1: Έχει Αργυρός γιο.
0: Ναι, καλέ.
1: Τι μαθαίνει κανείς.
0: Πρόσφατα το έκανε, βέβαια, αλλά πρέπει να έχει κλείσει κανένα χρόνο το.
1: Συγγνώμη, δεν γνώριζα, ρωτάω και μαθαίνω.
0: Βλέπω προεπισκόπηση μήνυμα εξαδέρφη μου. Θα μας ακούει λογικά γιατί κλαίει από τα γέλια. Μου βάζει κάτι emoji. Φιλιά πολλά στο Χριστινάκι μου, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Καλημέρα, Χριστίνα.
0: Μπορεί να είναι και αυτή διακοπές κάπου, λέω εγώ τώρα, Άγιο Νικόλαο. Και αυτή το έχει πάρει μονότερμα, δηλαδή ήμαρτον.
1: Ξέρεις πώς να πας Άγιο Νικόλαο. Φεύγεις από εδώ και πηγαίνεις προς Άγιο Νικόλαο.
0: Ξέρω πώς πας.
1: Και λίγο πριν το παλιό, το κταίο είναι η επισκοπή η στροφή. Δεν την αναφέραμε σήμερα.
0: Έχουμε κάνει με τη Χριστίνα.
1: Δεν θέλω να ξέρω.
0: Η Χριστίνα είναι η ξαδέρφη μου που σπούδασε στον Άγιο Νικόλαο. Οπότε εγώ το είχα σαν ρε παιδί μου.
1: Η βόλα της ημέρας.
0: Ναι, δηλαδή ήταν φάση, μιλούσαμε στο τηλέφωνο. Να σου πω, δεν έρχεσαι να πούμε από κοντά. Βέβαια, έμπαινα εγώ στο λεωφορείο, πήγαινα.
1: Εντάξει, αν είσαι χειμώνα στον Άγιο Νικόλαο, καταλαβαίνεις ότι οποιοδήποτε είναι. Ας έρθει κάποιος, σας παρακαλώ.
0: Είναι αγαπημένη πολύ της Κρήτης.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Μετά βλέπω στην Πάρο τη Μάρα Ζαχαρέα με την Τίνα Μεσαροπούλου. Ωραία θα πάει αυτό.
1: Ναι.
0: Και βλέπω ότι θυμάσαι την Ελεάνα Παπαϊωάννου, Fame Story.
1: Κάτι μου λέει. Κάτι
0: μου. Το fame story έχει.
1: Ναι, που είχαμε λιώσει φοιτητές, ναι. Αλλά σε ποιο fame story ήταν.
0: Ή σημαντικό αυτό. Με το Γιώργο Χρήστου μας πρέπει να ήταν το.
1: Όχι, αυτό δεν το βλέπαμε τότε. Το είχαμε αποφοιτήσει εμείς. Είχαμε τελειώσει τις σπουδές μας.
0: Γέννησε η κοπέλα, μπράβο, να τη ζήσει.
1: Να είναι καλά, να είναι σιδεροκέφαλο.
0: Η Ελένα Παπαϊωάννου είναι που λέει το.
1: Μην το ζωρίζει, Μαρία μου, ό,τι και να πει, δεν το έχω. Επίσης, νομίζω ότι μου δίνεις απλά παραπληροφόρηση. Σταμάτα, δεν το έχεις. Εγώ θα πάω σε αυτά που ξέρω. Λοιπόν, Viber 631-929-929. Περιμένω να μου στείλει. Η Χρύσα έχει δώσει ρέστα εντωμεταξύ. Φράσεις που λέγονται και στο Μουντιάλ, κατά τη διάρκεια, όταν βλέπεις Μουντιάλ, δεν ξέρω τι. Και μετά το σεξ. Και προς το τέλος της εκπομπής θα τα διαβάσουμε τα καλύτερα, γιατί πραγματικά είναι αριστουργήματα. Σας παρακαλώ, στείλτε κι εσείς. Μην το πάρουμε μονοτέρμα. Ο νικητής κερδίζει. Τη χαρά να μην ακούσει ποτέ κάποια από αυτές τις φράσεις μετά το σεξ. Ελπίζω τουλάχιστον.
0: Την ευχή, τι χαρά.
1: Ω, γέροντα η ευχή. Θα πάμε Μόσχα.
2: Όσο μου πετάγει ξαναπεί.
3: Αλήθεια.
2: Με δούλευε η πίτσα λεγαζή.
3: Αλήθεια.
2: Το πώς δεν θέλω να είμαστε μαζί.
3: Αλήθεια.
2: Ναι, βαρέθηκα τα

0: Έλα,
1: πες.
2: Γυναίκες τρικύρω πολλές, πάρα πολλές. Πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες. Απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες αγόρι μου τι θέλεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Να βρείτε κάποιον να σας κοιτάει όπως με κοιτάει η Μαρία, αλλά μόνο όταν παίζει Απόν. Όταν παίζει οποιοδήποτε τραγούδι του Απόντος, με κοιτάει σαν να είναι η πιο ερωτευμένη γυναίκα του. Όχι, παίζει οτιδήποτε άλλο, με κοιτάει κανονικά. Ρε, παιδί, ότι με μισεί.
1: Όταν τον ακούω.
0: Αυτό, αλλάζει το μέσα σου.
1: Αγαλιάζομαι, ρε παιδί μου, ένα πράγμα, ναι. Και ξέρει ότι θα με νεύρα το πρωί.
0: Προφανώς, ναι. Όχι, αλλάζει το βλέμμα σου, αλλάζει το είναι σου.
1: Δηλαδή. Αν είσαι ερωτευμένος καψούρης γιατί σου έχω πει τη διαφορά,
0: ναι,
1: ακούς έναν Απόν τουλάχιστον και αγαλιάζεσαι. Γιατί ο συγκεκριμένος ερμηνευτής, γιατί ερμηνευτής είναι για μένα, να το ξεκαθαρίσουμε okay, ναι. Αυτό. Δεν ξέρω, νιώθω ότι σου αποπνέει μια ηρεμία, ρε παιδί μου, μια καταστάλαξη, μια ωραία
0: μαύρα. Μια φούντωση, μια φλόγα.
1: Κάτι από... Και μαρτυρίες λένε, δεν τον έχω ακούει, δεν τον έχω γνωρίσει προσωπικά, θα ήθελα, ναι. Αλλά...
0: Το κανονίζουμε,
1: όχι. Okay, μαρτυρίες, ναι. Λοιπόν. Λέει, α, ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη.
0: Όχι, okay, κατά κάνουμε.
1: Μαρτυρίες λένε ότι είναι και πάρα πολύ καλό παιδί. Δηλαδή, αυτό που βγαίνει μέσα από τη μουσική είναι πραγματικότητα. Οπότε, μένω με συγκινεί ένα παραπάνω.
0: Οκ, okay, το ακούω, το σέβομαι και αν μη τι άλλο, έχει το δικαίωμα να το. Τέτοιο.
1: Εντάξει, αν,
0: αλλά θα παίζουμε πιο συχνά λίγο από γιατί το βλέμμα σου αυτό.
1: Mr. List.
0: Ναι, ο Mr. List, παρακαλώ. Μέχρι να βρούμε τον Απόντα να τον επαναλύσουμε.
1: Θα έρθει το Σεπτέμβρη, μου είπε η παραγωγή. Οπότε μείνετε συντονισμένοι στον A92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει για να ακούς κάθε ανακοίνωση που έρχεται.
0: Αυτό. Παρ' όλα αυτά, εμείς τι έχουμε να προτείνουμε για τη σημερινή ημέρα να πάνε οι άνθρωποι να διαχεδάσουν για να ψυχαγωγηθούσει.
1: Βεβαίως, λοιπόν, γίνεται στην Billy Flames στις 8.30 μια συναυλία των Μίνος Μοντάλε, το οποίο είναι ένα νέο σχήμα από ό,τι βλέπω, ένα νέο μουσικό σχήμα που φέρνει τρεις κόσμους, λέει, μαζί. Την κριτική μουσική, την τζαζ μουσική και την ανατολική μουσική.
0: Ακούγεται εξαιρετικό.
1: Ναι, και παντρεύονται έτσι αυτά τα τρία, τα περίμενα αυτοί οι τρεις κόσμοι, παντρεύονται.
0: Ωραία,
1: με έναν τρόπο.
0: Που είναι η νύφη μας, ναι. Ναι.
1: Το όνομα σε ελεύθερη μου μετάφραση, εντάξει, σημαίνει τροπικός μήνας. Και λέει εδώ πέρα ότι έχουν τόσο βάση γνωστές κριτικές μελωδίες, ακροβατούν πάνω σε τζαζ αρμονίες και αυτοσχεδιάζουν ασταμάτητα με στοιχεία από τους τρεις αυτούς κόσμους.
0: Αν δεν παίξω το ματερατζή, εγώ θα είμαι έξαλλος.
1: Έλα μου, ρε Βαγγέλη.
0: Δεν μου αρέσει τώρα τα λέμε.
1: Σε εμάς, μου, ρε Μύρον Σκουλά.
0: Άλλο.
1: Λοιπόν. Άλλο.
0: Η προτάση της κυρίας Μακραγή. Ωραία.
1: Άλλο. Μπορείς να πας.
0: Μην το πεις, δεν ξέρω πώς θέλει αυτή η έκφραση, αλλά μην το πεις.
1: Θα το πω. Μπορείς να πας και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, παράσταση Αντιγόνη, αν σου αρέσουν οι αρχαίες τραγωδίες. Εντάξει, εγώ δεν τις πολύ συμπαθώ. Έχω
0: okay,
1: πει.
0: Okay.
1: Αλλά οκ. Okay. Θεατρική παράσταση, λοιπόν, Αντιγόνη, σε σκηνοθεσία Θέμη Μομουλίδη. Ήταν και χτες, είναι και σήμερα στο Ηράκλειο, στο υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στις 9.30.
0: Περφέτο.
1: Παίζουν πολύ καλή ηθοποιοί, παρόλα αυτά έχω να πω. Οπότε.
0: Κάτι άλλο έτσι. Καλά, η Τρίτη σήμερα δεν περιμένω να γίνει Panicator.
1: Βλέποντας... Έχει πάρα πολλά. Εντάξει, εννοείται ότι Τεχνόπολη συναυλία Γιάννη Κότσιρα.
0: Ναι, εντάξει,
1: το
0: αυτό το έχουμε ξαναλύσει.
1: Εμφανιστεί και ο αγαπημένος μας Βασίλης Κουλάς.
0: Και να σου πω κάτι, επειδή στα κυποθέατρα από εδώ από εκεί όλα αυτά προτείνουμε, ειδικά το καλοκαίρι, είναι αδύνατο να παρκάρει κανείς. Είναι πρόβλημα.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Εγώ θα δώσω τη λύση.
1: Αυτό.
0: Ό,τι μπορώ κάνω, ό,τι μπορώ κάνω.
1: Υπάρχει και θερινό σινεμαδάκι στο.
0: Στη Βιθλέμ, αυτό. Με πολύ ωραίες ταινίες ιδιαίτερες.
1: Σήμερα παίζει αμελή.
0: Ω, δεν θα αμελήσω να πάω. Έπρεπε να το πω, συγγνώμη.
1: Ναι.

0: καλό παιδί.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10.
2: Κάθε ώρα είναι ώρα για την πιο νόστιμη και αυθεντική μπουγάτσα με κρέμα της πόλης από τις Φιλοσοφίες. Δοκιμάστε τη με οποιαδήποτε ζάχαρη της αρεσκίας σας ή με παγωτό καϊμάκι και η γεύση θα σας μείνει αξέχαστη.
3: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
4: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
5: Είμαι η Άννα.
6: Είμαι ο Λάκης.
7: Είμαι η Αφροδίτη.
8: Είμαι ο Γιάννης.
9: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
10: Είμαι η Αγάπης.
11: Είμαι ο Δημήτρης.
12: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
13: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
14: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
15: Πάλι κρύο το νερό.
16: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
17: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
16: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
18: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
16: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
19: Ο ήλιος καυτός, η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
20: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
19: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούζου. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
20: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
19: Eternal Water. Διψάς...
20: τι λέω τόση ώρα.
19: Να το βρεις.
21: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της fresh snack. Είσαι πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της fresh snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
22: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
23: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
24: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
23: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
24: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
23: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Cabana Mare, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Cabana Mare στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
16: Ιουλία Καλιμάνη Live.
25: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
16: Η Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
25: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι.
16: Η Ιουλία Καλιμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
25: Αν εξαρτηθεί τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
16: Ηλία Καλυμάνη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
0: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Πες τα Μαρία, πες τα βή.
1: Και έτσι όπως φοράω τα λευκά μου σήμερα, βλέπω ένα τέλειο white party που έγινε χτες στο Καμπάνα Μάρε και πήρε φωτιά η Αγία Μαρίνα.
0: Μεταφορικά μιλώντας πάντα.
1: Μεταφορικά προφανώς, είπαμε. Τι τέλεια ρε που περνάνε εκεί πέρα. Πότε θα πάμε? Θέλω να πάμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε πλέον στο παρέα μας στο Καμπάνα Μάρε.
0: Πάμε στο Κόπα. Καμπάνα Μάρε.
1: Wow.
0: Πρέπει να το κάνουμε.
1: Aerial dancers. Τι θες, μιλάμε θες.
0: Έχει κάνει aerial dancing ποτέ?
1: Όχι.
0: Έχω κάνει εγώ. Αλήθεια, μια φορά που ανέβηκα κρεμάσω κουρτίνες, παραπάτησα και τυλίχτηκα έτσι σαν το γαρδούμι και είχε και με κατεβάσει. Άρα ήταν πολύ ωραίο.
1: Τώρα άφησε με γελάω, γιατί σκέφτομαι ότι ξέρεις πολύ καλά ότι σε λίγες μέρες θα κληθώ κάπου. Εγώ που δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου και έχω φτάσει να μιλάω.
0: Πρέπει. Πρέπει. Η τέχνη θέλει θυσίες.
1: Θέλει.
0: Και ο μπακλαβάς γωνία.
1: Δεν τα ξέρα, να πω ότι δεν τα ρώτησα. Να πω ότι δεν τα ξέρα και πιο πριν.
0: Δεν συγγνώμη, Μαρία Μακράκη, να πήγες σε ένα γραφείο να βαράς φραγίδες εκεί πέρα και να σχολάς μια μισή ώρα. Ήθελε.
1: Άπαπα.
0: Ήθελες να κάνεις την καλλιτέχνηδα, την οποία και είσαι, οπότε τώρα έτσι που τα έκανες, λούσουτα.
1: Καλέ μου, καρδουλίτσα σου στέλνω. Λοιπόν, το απόλυτο beach bar του νησιού στην Αγία Μαρίνα Χανίων είναι στην παρέα μας. Βραβευμένο με γαλάζια σημαία, συνδυάζει γαστρονομία, θες έντονη νυχτερινή ζωή, επικά πάρτι, φιλοξενεί residence DJs, έχει και guest DJs, όχι. Έχει resident DJs και φιλοξενεί guest DJs.
0: Λίκα, έχει DJ ρε παιδί μου, τώρα είναι μόνιμος, είναι εποχιακός, δεν μας νοιάζει.
1: Κάνει live, το πιο άμεσο είναι Λευτέρης Πανταζής με Κόνη Μεταξά.
0: Νιώθω, νιώθω, νιώθω, νιώθω, νιώθω, ταραχή στην καρδιά μου να μπαίνει.
1: Εάν θέλεις να κάνεις και κάποια προσωπική εκδήλωση ευχαρίστως εκεί, η διεύθυνση και το προσωπικό του Καμπάνα Μάρε να σε βοηθήσουν να το διοργανώσεις τέλεια και όπως ονειρεύεσαι, να πούμε κάπου εδώ ότι διοθέτει και παραλία αλλά και πισίνα με άνετες ξαπλώστρες VIP καμπάνες, εξού και το όνομα, με ιδιωτικό τζακούζι. Φυσικά, φυσικά διοθέτει και δικό του πάρκινγκ για να μην ταλαιπωρείσαι. Και να πούμε ξανά ότι φημίζεται για τις παρτάρες που κάνει με επώνυμους καλλιτέχνες και DJs.
0: Λοιπόν, ποιο σου κούα, το κανονίσουμε τώρα χωρίς πλάκα, να φύγουμε, να τους αφήσουμε όλους εδώ πέρα. Πάμε ιδιώματα, κάνουμε πάρε!
1: Πήρα μάτι ότι θα πάει και Νίκος Μακρόπουλος. Ωραία, θα ήθελα να πάμε τότε.
0: Θα πάρουμε και τον Νίκο, εντάξει, τι θα κάνουμε.
1: Όχι, εμείς θα πάμε να βρούμε τον Νίκο.
0: Όχι, μου χρωστάει ούτως ή άλλως ένα μπουκάλι.
1: Εντάξει, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, μην αγχώνεσαι. Θα στο γνωρίσω. Εγώ, καλό παιδί, κάτι
1: χρωστούμε. Τον είχα δει μια φορά στα μπουζούκια. Είναι πολύ καλός, όντως. Ρε παιδί μου, ξέρεις ότι εγώ τους καλλιτέχνες τους ξεχωρίζω με αυτό που βγάζουν προς τα κάτω.
0: Ναι, αλλά πρέπει να ξεχωρίζεις τον καλλιτέχνη από το έργο του.
1: Δεν μπορώ. Η ευγένεια και ο σεβασμός είναι το α και το ω στον άνθρωπο, Βαγγέλη μου.
0: Πήρε βλέμμα μακράγι τώρα. Πάμε να ακούσουμε τον Νικοβέρτη που εντελώς αυτό που θα παίξει τώρα ονομάζεται «Είσαι τρελή».

Wake Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να δούμε τα καλύτερα μήματα που έχουμε live. Είπαμε πράγματα που μπορείς να πεις όταν βλέπεις Μουντιάλ και μετά το σεξ.
1: Ωραία, αυτό το πράγμα το βιώνω από τις 9 το πρωί και έχει πάει 10 και 18 και τα μηνύματα πέφτουν κατά ρυπάς. Τόση φαντασία σε γυναικείο μυαλό, μα το Χριστό και την Παναγία, εγώ δεν την έχω ξαναδεί.
0: Η Χρύσα είναι κορφή. Ελπίζω...
1: Δηλαδή αλήθεια τώρα.
0: Απλά ελπίζω πολλά από αυτά να μην είναι βιωματικά και να είναι έμπνευση. Λέμε τώρα.
1: Μα, αν είναι βιωματικά όλα αυτά, δηλαδή να έρθει δηλαδή... να την ξεματιάζει, να πάει. Όχι, εγώ δεν ξέρω, ξεματιάζω, να πάει κάπου. Να τη κάνουν ένα μαγικό, ένα γιατροσόφι, λοιπόν, δεν θα ήθελα.
0: Το αγαπημένο μου εμένα προσωπικά είναι αυτό που λέει: πάμε μία, πράγματα που λες στο Μουντιάλ και μετά το σεξ. Καλά ήταν και φέτος, σε 4 χρόνια πάλι. Ω Θεέ μου. Και διάβασε μου και σιγά.
1: Αλήθεια τώρα, θα σε διαβάσει.
0: Γεια, σε παρακαλώ. Λοιπόν, πράγματα που λες όταν βλέπεις Μουντιάλ και μετά το σεξ.
1: Είπες, καλά ήταν και φέτος σε 4 χρόνια πάλι. Ναι. Ωραία. Θα σου πω. Δεν μπήκε, αλλά μετράει προσπάθεια.
0: Δεν μπήκε, αλλά μετράει προσπάθεια. Πράγματα που λες στο Μουντιάλ και μετά το σεξ. Τώρα εσύ, γιατί κλαις.
1: Το άλλο. Θέαμα από άλλα, από ουσία μηδέν.
0: Και πού είναι το. Α, επιτέλους μετά από τόσο καιρό το σήκωσε. Και εννοείται το καλύτερο από όλα και αυτό που νομίζω ότι αξίζει να μας κλείσει τη σημερινή μας στήλη υψηλού επίπεδου. Πράγματα που λες στο Μουντιάλ και στο σεξ. Τελευταία φάση, άντε όλοι μέσα.
1: Και το άλλο.
0: Έλα, πες την αγαπημένο σου.
1: Οι καθυστερήσεις είναι πολύ αγχωτικές.
0: Συμφωνώ. Εγώ εκ μέρους των αδρών θα συμφωνήσω.
1: Εγώ δεν συμφωνώ.
0: Δεν ξέρω, κάτι παραπάνω ξέρεις, εγώ εξαφανίστηκα εδώ πέρα. Λοιπόν, ερχόμαστε την επόμενη εβδομάδα με στείλει πράγματα που λέμε στο παρκάρισμα και στο σεξ. Γιατί όχι, θα δούμε. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Τι κάνεις?
2: Κουκιάς παίρνω, η αλήθεια
1: σταμάτα,
2: είναι.
1: Σταμάτα βρε, που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
2: Πάρα πολύ.
1: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
2: Κάτι είχαμε πει ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
1: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
2: Να είναι καλά τα
1: τώρα
2: παιδιά.
1: Το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
2: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
1: Ρε παιδί μου, κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
2: Δεν τους έδειξε εφορία, τι φάση.
1: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
2: Okay.
1: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
1: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
2: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζώζεφιν στο καμπαρέτο το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει η κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, θα γυρίσω στο Στέφανο.
1: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
2: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαράζω, Στεφανίνο Νίνο.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλει?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
4: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
6: Έχεις δεν έχεις Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο Service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
7: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
8: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
9: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
8: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
9: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
8: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
7: Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
10: Τι Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
11: Και αυτό το καλοκαίρι ανεβαίνουμε με app 92,9.
12: Ευχαριστώ πολύ.

0: Αν θυμηθείς το όνειρό μου.
1: Λοιπόν, τρομερή εκτέλεση.
2: Πόσο χαίρομαι που το είπε ο Αργυρός και το ξαναβγάλαμε, το βγάλαμε κι εμείς.
0: Σε περιμένω.
2: Γιατί αν περιμένω από το Mr. Lee να το βάλει από τον Πάριο ή το Ρέμο.
0: Ωραία, αυτό κακό ήτανε.
2: Όχι, μια χαρά.
0: Και ακούσαμε τον Δελφινοκόριτσο προηγουμένως εκτός αέρα, γιατί είμαστε τέτοιο επίπεδο.
2: Εσύ θυμάσαι τη σειρά του Αν θυμηθείς το όνειρό μου.
0: Βοηθάμε λίγο.
2: Με τον Τάσο Χαλκιά, τη Ρία του Τουντζή, τον Μιχάλη Ατρόπουλο.
0: Δεν μου έρχεται καθόλου, έχω ένα κενό.
2: Μου έχει γυριστεί στα στενά τη Κέρκυρα, αν δεν απατώμε. Που ερωτεύτηκε ο Χαλκιάς τη Ρία του Τουντζή, που την έβλεπε από το παράθυρο να λούζεται η αγάπη του στο φως του ήλιου.
0: Στο Γουαδαλκιβίρ.
2: Ενώ ήταν ήδη με τον Ιατρόπουλο αυτή. Και υπήρξε έτσι ένας πλατωνικός έρωτας που εξελίχθηκε έτσι σε...
0: Τώρα μου ήρθε σαν γησμπουλά σε μένα.
1: Λούζε τι αγάπη μου στο λούτρο κάμπι, ναι.
0: Συγγνώμη, ο καθένας τα δικά του βιώματα.
2: Ωραία, μέχρι λοιπόν να πω του Βαγγέλη.
0: Πιο πιθανό να πάω στο λούτρο κάμπι, ναι, παρά στο Γουαδαλκιβίρ.
2: Μέχρι να πω του Βαγγέλη να γράψει ένα τηλέφωνο ενός γνωστού ψυχολόγου, παύλα ψυχιάτρου κλπ.
0: Έχω το δικό μου, εντάξει.
2: Γράψε εσύ το δικό το τηλέφωνο της Mobi Store στην Evans 36 28 10 28 000. Τι σε φαντάζεται αυτό σήμερα.
0: Έτσι.
2: Πας εκεί, εξουσιοδοτημένο κατάστημα Samsung για κινητά, tablets και wearables με service όπως πρέπει. Είτε καινούρια είτε μεταχειρισμένα θέλεις, μπορείς να επιλέξεις με εγγύηση. Και πάνω απ' όλα είναι εκεί πέρα κάποιοι άνθρωποι που σε νοιάζονται και μπορούν να σου προτείνουν την ιδανική συσκευή για σένα. Η Φωτεινή, ο Κώστας και ο Στέλιος, φιλιά πολλά και τους ευχαριστούμε που είναι στην παρέα μας.
0: Εγώ θα τραγουδήσω. Μπανάκι, μανάκι, κάνω.
2: Μπανάκι να βουλώσουν τα λούκια, μανάκι.
0: Ευχαριστώ.
2: Έχουμε πει για τις λέξεις που θα κάνουμε μία μέρα θεματική.
0: Α, το ήξερες λοιπόν
2: τόσα
0: τραγούδι.
2: Τόσα χρόνια άκουγα.
0: Λούζεται η αγάπη στο λουτροκαμπίνι, το είπα πουλάς.
2: Μπανάκι να βουλώσουν τα γκούρια.
0: Ω Θεέ μου, αυτό άμα είσαι από την επισκοπή αυτά παθαίνεις.

0: από πάρα πολύ καιρό λύσαμε ένα μυστήριο, ένα άλυτο μυστήριο που είχαμε εδώ πέρα.
1: Όχι κάθε... αυτό του Πεκίνου.
0: Όχι, όχι, αυτό το, από το πρωί 8 με 11 στο 92,1 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Οπότε τώρα μπορούμε να πούμε και πολλά φιλιά στον Βόλο. Εντάξει, γιατί είχαμε την απορία και τώρα τη λύσαμε. Καλημέρα σε όσους μας ακούτε. Καλημέρα στην Καλλιόπη, τη Μαρία, τη Χρύσα, τη Βάσια, τη Χάρα, την Κατερίνα. Τα έχω πάρει στη σειρά ό,τι μηνύματα βλέπω. Τη Ραφάλα φυσικά, την άλλη Μαρία, την Νίνα, τον Χρήστο. Πανικός γίνεται.
1: Παιδιά, ένα έχω να πω. Εάν σας προτείνουν ποτέ να κάνετε ραδιόφωνο, να πείτε ναι. Εγώ με νεύρα ήρθα.
0: Μα είναι δυνατόν να ρίξω με νεύρα και να σε αφήσω έτσι, Μαρία μου?
1: Δεν αντέχω άλλο. Δεν μπορώ.
0: Εδώ πέρα.
1: Έχω λυθεί, έχω λιώσει. Ήμουν έτοιμη να πετάξω ακουστικά μικροφόνη, να πέσω από το παράθυρο.
0: Όχι.
1: Είμαστε πρώτο όροφο.
0: Αρχικά είμαστε στον πρώτο. Αφετέρου, η άσφαλτος από κάτω είναι καινούρια. Σε βάσου του ανθρώπου που δούλευαν όλη την προηγούμενη εβδομάδα να μα τρώσουν το δρόμο, σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, αντιπαρέρχομαι, παιδιά, δεν μπορώ να μοιραστώ μαζί σα τι είναι αυτό που μου συμβαίνει. Κάποια στιγμή θα το πω. Θα βρω τη δύναμη και θα το πω.
0: Δεν ξέρω τι είναι αυτό που μου συμβαίνει.
1: Είμαστε παρέα με την αγαπημένη μας κουτάλα. Φρεσκομαγειρεμένο σπιτικό φαγητό, είτε στην Κνωσού, στον Αγιάννη, στην Αρχιεπισκόπου Ευγενείου 36 και Αντωνίου Βορεάδη.
0: Γωνία!
1: Με τηλέφωνο επικοινωνία 2810-210-255.
0: Και συγγνώμη τώρα, εγώ κάθε μέρα λέω τη λέξη γωνία. Σήμερα γιατί μου φαίνεται τόσο αστείο.
1: Γιατί χτες δεν την είπε, μιλούσε στο τηλέφωνο με την Ινα, την Νικήτρια τη Σίτσε.
0: Έκανα ρησία, τα έκανα ρησία.
1: Διαφορετικά.
0: Φαντάζομαι, μιλούσα από τη γυναίκα στο τηλέφωνο και έκανα μια στιγμή. Γωνία και να συνεχίζαμε.
1: Διαφορετικά, εάν θέλεις να δεις και το Βαγγέλη σε κεντρικό σημείο, πας Ανοπόλεως 2 ή παίρνεις τηλέφωνο στο 2810-2214-85. Καθημερινά βρίσκεις από πίτες, από σαλάτες, από κρύα και ζεστά ορεκτικά, κυρίως πιάτα και επιλογές για εσένα που νηστεύεις ή είσαι vegan, παύλο, vegetarian, ό,τι είσαι. Να πούμε κάπου εδώ ότι το μενού αλλάζει καθημερινά και το κατάστημα είναι ανοιχτό από τις 11 το πρωί ως τις 7 αργά το απόγευμα. Το Σάββατο, μία διαφορά στο ωράριο 12 με 4, ενώ την Κυριακή είναι κλειστά. Τώρα, για σήμερα,
0: Συγγνώμη, αλλά πρέπει να σου πω ότι τα έχει μάθει τώρα. Μιλάμε, είσαι βετεράνος.
1: Νεράκι. Λοιπόν, για σήμερα Τρίτη.
0: Όχι, Μαρία Μακράκη, το άξιζες.
1: Το
0: άξιζες.
1: Ναι. Λοιπόν, για σήμερα Τρίτη.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, την ιστορία με την Πατατουλίτσα την έχω πει.
0: Ναι, μου την έχει πει την Πατατουλίτσα.
1: Λοιπόν, για σήμερα μπορώ να σου προτείνω εγώ τα αγαπημένα μου κανελόνια με κοιμά. Μουσακά. Πιπεριές φλωρίνης γεμιστές με ριζάκι.
0: Τα ακούω.
1: Και κοτόπουλο αλλά κρέμ. Αυτό το έκανα χτες. Όχι, αλήθεια, το μαγείρεψα εγώ χτες. Μαζί με φιωγκάκι φαρφάλες. Α, σήμερα όμως μπορείς να φας φαρφάλες με κοιμά και φαρφάλες με κρέμα μανιταριών και μπέικον.
0: Η οποία είναι απίστευτη.
1: Ποιες είναι οι φαρφάλες?
0: Τα φιωγκάκια. Έλα, σε παρακαλώ.
1: Δεν το είπα. Δεν έκανε spoiler.
0: Το έχουμε, εξαντλήσει όμως. Γιατί είπε μακαρονάρι, βίδα, το φιωγκάκι, το ριγκατόνι, το λιγκουίνι.
1: Το λιγκουίνι ποια είναι? Ποιο είναι?
0: Το λιγκουίνι είναι το πλακουτσοτό το σπαγγέτι. Αυτό το ξέρει λακωμένο. Η βίδα είναι η βίδα. Το...
1: Μπράβο!
0: Να γραφτεί πρακτικά ότι το.
1: Το σέλινο.
0: Το σέλινο, τι εννοεί?
1: Το σέλινο ξέρει ποιο είναι? Το λεπτό, λεπτό και μικρό ριγκατόνι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Όχι, okay, τα μαλλιά Αγγέλου.
1: Το φιβέ.
0: Τι απέσιο όνομα.
1: Γιατί δεν μπορώ να φάω κοφτό μακαρονάκι και φιδέ, ενώ είναι γεύση ζυμαρικών.
0: Το κοφτό μακαρονάκι με εκνευρίζει γιατί θέλει κουτάλι.
1: Όπως και αυτό που τρώει η Μαρίνα, τα θέλει μακαρόνια πέπα ή κάτι άλλο που έχει βγάλει η Μίσκο από πατρόλ.
0: Ναι,
1: δεν μπορώ να τα φάω. Ναι, με γαργαλάνει στη γλώσσα.
0: Είναι 4 χρονών.
1: 4,5.
0: Συγγνώμη, ναι. Δεν ξέρει καλύτερα. Όταν μεγαλώσει και εδώ φάει κανονικό μακαρόνι, θα τη αρέσει.
1: Ναι.
0: Δεν μου λες τα μακαρόνια πέπα, τα βάζεις σε ζωμό χοιρινού.
1: Όχι.
0: Δεν θα έπρεπε όμως.
1: Δεν τα φτιάχνω με ζωμό. Δεν βάζω
0: κιλά. Ήταν αστεία. Αρχικά δεν υπάρχει ζωμό χοιρινού. Χρυνά μου από εκεί.
1: Κατάλαβα που το πας.
0: Τις πήρε λίγο παραπάνω. Και σας θυμίσω, ταΐζουμε κουτάλα, ταΐζουμε κόσμο.
1: Εννοείται, κάθε εβδομάδα έχεις μία δωρεοεπιταγή τάξεως 20 ευρώ για να πας να φας ό,τι θέλεις, ό,τι σου πρέπει. Απλά στέλνεις τα μηνυματάκια σου στο Viber στο 6931929929 τη λέξη κουτάλα και μπαίνεις στην κλήρωση.
0: Όλη κουτάλα τώρα στείλτε, γιατί αύριο είναι κλήρωση. Αύριο δεν είναι κλήρωση.
1: Αύριο Τετάρτη. Ναι.
0: Δεν είναι ίσως αύριο, είναι σίγουρα αύριο. Οπότε απέρις αδιάβαστος.

0: Ανά πρωί μου.
1: Βρετούλης.
0: Βρετούλης. Βρε το ντούλι τι γίνεται. Λοιπόν, έχω δει τεράστια πρόθεση. Δεν ξέρω ότι είμαστε τόσο ποδηλατόφιλοι εδώ πέρα.
1: Γιατί όχι.
0: Γιατί...
1: Επειδή δεν έχουμε έναν σοϊκό ποδηλατόδρομο.
0: Εντάξει, μπορεί να κατέβει κάποιο παραλιακή να κάνει γύρω.
1: Ακριβώς. Οι φίλοι μας έχουν τη λύση όπως την έχει και η μοτοποδηλατοεμπορική Στεφανάκη.
0: Φυσικά, γιατί μιλάμε ότι με αγάπη μέρα για τον ποδήλατο από το 58. Μεγαλύτερη ποικιλία ποδηλάτων, όλες τις ηλικίες, καλύτερες τιμές, άψογο σέρβις, χονδρική λιανική. Αν θες να πάρεις πολλά ποδήλατα για κάποιο λόγο. Ανδρέα Πανδρέου 10, στη διασταύρωση Γαζίου Αμοδάρας και έθιξε 148, τηλέφωνο 2810-346-138. Και να θυμάστε ότι το ποδήλατο που σας δίνουμε εμείς από εδώ πέρα που κάνει και δύο κατοσταρικάκια. Το οποίο το στέλνετε το μήνυμα όταν ακούτε τον ειδικό ήχο, τα... Είναι προσφορά της μοτοποδηλατοεμπορικής Στεφανάκη, γιατί σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ γι' αυτό. Οπότε σας θυμίζω ότι μέχρι και την Παρασκευή θα παίζουμε το καμπανάκι μας, στέλνετε τα μηνύματά σας και τη Δευτέρα κατά πάσα πιθανότητα εμείς θα το δώσουμε το δώρο.
1: Και τη Δευτέρα θα έχουμε λίγο χρόνο βέβαια.
0: Εξαρτάται που, αν θα νιώθω πολύ μεγαλόψυχος. Είναι
1: είσαι,
0: καθαρά
1: είσαι,
0: στην ευχαίρεια τη δικιά μου είναι. Λοιπόν, και κάνω μια έτσι να βρω την ώρα και λέει: Ωπ, παραπέντε, τι θα πει αυτό, Μαρία Μακράκη.
1: Ότι το σημερινό παρεάκι πρέπει να το λήξουμε εδώ και
0: την κανέει τώρα.
1: Που μας ακούει πρέπει να το αποχωριστεί, γιατί πήγαινε σχεδόν 11 όπως λες. Για τώρα κάνουμε μια παύση, όμως αύριο, λίγο μετά τις 8, σχετικό είναι τώρα αυτό, θα είμαστε ξανά εδώ.
0: Στο NAP 92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει, φυσικά με τη Μαρία τη Μακράγκη.
1: Και Βαγγέλη Χατζηδάκη. Στις 12 έρχεται Γιώργος Μπαλοθιάρης και εγώ Βερίγου που φέρουν εδώ το καλοκαίρι στο Νότο μέχρι και τις 2.
0: Και δεν ξεχνάς σε καμία περίπτωση την επαγγελματινή σου παρέα με τον Βαγγέλη τον Πιπίου, μόνο Βαγγέλη έχουμε εδώ πέρα. Με 8 απλά καθημερινά το απογεύματό σου. Μαζί μας είχαμε
1: φιλοσοφίες,
0: Ιδροδυναμική Σαριδάκης,
1: Κουτάλα,
0: το Καμπάνα Μάρε, τη Σίτζετ βέβαια
1: και μοτοποδηλατοεμπορική Στεφανάκη.
0: Εμείς ραντεβού αύριο.
1: Φιλιά πολλά πολλά.
2: Κύριε Προϊστάμενε.
3: Η καινούργια είσαι εσύ.
2: Ναι.
3: Παρακαλώ.
2: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
5: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτο. Και τα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
8: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
9: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Ωραία, μα θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: οικογένεια.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Απ Top 5. Νούμερο 5.
3: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγειρα θα ρίξω.
2: Νούμερο 4.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
5: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
4: Όμορφο ήταν, αλλά εγώ νιστάζω.
5: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω, γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
4: Είσαι το ίδιο.
5: Εγώ.
4: Εσύ.
5: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λέγες, κάτι, χάπια να πάρω, μου λέγες.
4: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
5: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
4: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40, σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέ, ρε παιδί. Λαλαλαλα.
5: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι.
4: Στα 40 στη βαράει, ναι.
5: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
4: Ελπίζω ναι.
5: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
4: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου. Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το πάγε καλό, το πάγε κακό.
3: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
6: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια! Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
7: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
6: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
7: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
8: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
7: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
6: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.

0: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμος για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
1: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
2: Μοτοποδήλατο εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο, από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10, στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
3: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
4: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
5: Να γραφίζω να τηλεφωνείς.
6: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβαίνει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ξεκίνησε σαν σκέψη.
2: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
2: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
2: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
3: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
1: Choco Big, από τη Fresh Snack.
4: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
5: Κουτάλα.
4: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
5: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
4: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
5: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
4: Όσο θέλεις?
5: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
4: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
5: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
6: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
7: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις στο καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
8: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
7: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
1: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
7: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
9: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος? Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
10: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
11: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγελιό Φασουλάκη.
12: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
11: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στον Μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945 25 11 85. Μπουζούκια στην πίστα, Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
13: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Be a πλατσουρίστα. Peace, love, music. Σε λίγα λεπτά ξεκινάμε.

0: Ελπίζουμε να είστε καλά, να έχετε ξεκινήσει την ημέρα σας με δροσερό τρόπο, γιατί εντάξει η εβδομάδα θα είναι πάρα πάρα πολύ καυτή και φυσικά δεν γίνεται χωρίς καλοκαίρι στο Νότο.
1: Καλοκαίρι στο Νότο σήμερα, 3η 21 Ιουλίου του 2026, εν μέσω καύσωνα, έρχονται και σαραντάρια από αύριο, θα γίνει χαμός, αλλά εμείς είμαστε εδώ να σας δροσίσουμε λίγο ή να σας κάψουμε τελείως. Δεν ξέρω τι θα καταφέρουμε.
0: Πάντως το σίγουρο είναι ότι θα περάσουμε πολύ πολύ όμορφα, μέχρι τις 2 θα παραμένουμε στα αυτάκια σας. Και εννοείται πως εκπέμπουμε και μέσω www.καλοκαίριστονότο.com σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Και περιμένουμε να μας πείτε και σήμερα τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε. Γιατί μπορεί στην Κρήτη να έχουμε καύσωνα, αλλά σου λέω τώρα εγώ στο Σικάγο π.χ. ή στον Καναδά να έχουν δροσιά.
1: Βέβαια, περιμένουμε τα μηνύματά σας, είτε είστε από την Ομογένεια, είτε είστε από την υπόλοιπη Ελλάδα. Κάθε μέρα φτιάχνουμε αυτό τον παγκόσμιο κίνημα των πλατσουρίστα, το οποίο πραγματικά έτσι διαφεντεύει κάθε εκπομπή με τα μηνύματά του. Λοιπόν, είμαστε ζωντανά αυτή τη στιγμή σε όλη την Κρήτη. Μάντινες 95 για το Λασίθι, ΑΠ 92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 9,42 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώ δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλο το νησί, αλλά και σε όλα τα νησιά γύρω από το νησί, τη Σαντορίνη, την Κάσο, την Κάρπαθο, τα Κύθρα, την Γάδο. Καλημέρα σε όλους σας.
0: Μας βρίσκεστε μέσω των social media Καλοκαίρι στο Νότο με ελληνικούς χαρακτήρες, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Threads, όπου υπάρχει social media, τσουπ θα μας βρείτε και εμάς. Και εννοείται πως θα βρείτε και το Ράκο Κάζανο που έχει γίνει χαμός και συνεχίζει την ανωδική του πορεία.
1: Ακριβώς, 3 εκατομμύρια προβολές σε 2 μόλις εβδομάδες. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για όλο αυτό το χαμό τον οποίο κάνετε με το Ράκο Κάζανο. Και φυσικά, εντάξει, τώρα όλο αυτό είναι fuel, έτσι, είναι βενζίνη για να πάμε παρακάτω, παιδιά. Γιατί αν δεν υπήρχε όλος αυτός ο χαμός ο οποίος κάνετε, νομίζω και εμείς θα ήμασταν λίγο πιο διστακτικοί να κάνουμε ακόμα περισσότερες βλακίες.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Τι έχουμε να πούμε σήμερα και τι να κάνουμε.
0: Σήμερα, καταρχήν, θα πάμε μέχρι τον ομό Ρεθύμνου, εκεί όπου θα δροσιστούμε, γιατί θα βάλουμε το μαγιό μας και θα πλατσουρίσουμε στη δρυμισκιανή γελιά.
1: Δρυμισκιανή γελιά.
0: Βέβαια, βέβαια, μια ωραία παραλία που πραγματικά είναι απομονωμένη. Θα είμαστε εμείς και εμείς, οπότε πρέπει να πάρουμε πολλά συμπράγκαλα μαζί μας για να τη βγάλουμε πέρα. Και θα περάσουμε σούπερ.
1: Τέλεια, και τι άλλο, και τι άλλο.
0: Θα μπούμε στην κουζίνα μας και θα φτιάξουμε ρεθυμνιώτικα παπουτσάκια με αντικριστό και στάκα. Τι άλλο.
1: Αχα.
0: Ναι, ναι. Επίσης θα συνδεθούμε ζωντανά με το καρβουνιασμένο Ηράκλειο, αφού ζεσταίνεται και σκάει ο τόπος. Στο κέντρο του, εκεί στα Λιοντάρια, θα βρούμε τη Μαρία τη Ζερβάκη και θα μας πει ό,τι πολιτιστικό δρόμενο τρέχει, γλέντια, χαρές.
1: Τώρα μπαίνουμε στην εποχή του χαμού τώρα.
0: Δεν το συζητώ και εννοείται πως θα φοράει καπέλο και αντιλιακό, γιατί δεν γίνεται αλλιώς.
1: Είναι εκεί η πολεμική ανταποκρίτρια, αυτός είναι ο ορισμός. Είναι εκεί στο κέντρο του Ηρακλείου, εκεί που δεν τολμάει κανείς να είναι αυτή τη στιγμή. Και φυσικά θα μας μεταδώσει όλες τις πληροφορίες για όλα αυτά τα οποία γίνονται.
0: Παιδιά, ανοίγεις την πόρτα και λες και είναι σαν να μπαίνεις σε φούρνο.
1: Πραγματικά, αύριο να δεις τι θα γίνει.
0: Πω.
1: Αύριο λένε 42 βαθμούς.
0: Υπομονή, παιδιά, και εννοείται πως φοράμε αντιλιακό, ανοιχτόχρωμα ρούχα, καπέλα, γυαλιά και φυσικά, εάν έχουμε χρόνο, ρίχνουμε και τη βουτιά μας.
1: Μάλιστα, λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι. Απέναντί μου είναι η απαστράπτουσα, σούπερ σεξι, πρώην εγκυμονούσα, νυν μιλφάραγγι, υποψήφια για το Playboys φακίων Γογοβερηγού.
0: Και απέναντί μου είναι ο ένας και μοναδικός, ο σούπερ ντούμπερ γουάου γκρινιάρης, αλλά καταμάχητο σεξι Γιώργος Μπελουθιάρης.
1: 23 χρόνια καλοκαίρι στο Νότο. Μπίε πλατσουρίστα!
2: Στο Νότο 2026. Peace, love, music.
1: Ας

Ναι και ναι κυρίες και κύριοι, είναι εδώ για ακόμα μία μέρα αυτός ο μυστηριώδης κύριος, ο οποίος έχει εισβάλει στις ζωές μας και τα έχει κάνει όλα ανάκατα. Είναι αυτός ο οποίος πάει από το πρωί στην παραλία, πιάνει 5 ξαπλώστρες με πετσέτες και πάει ξανά το απόγευμα για να τις πληρώσει και να κάτσει. Είναι αυτός ο οποίος γνωρίζει καλά πού θα χτυπήσουν τα πραγματικά σαραντάρια στην Κρήτη. Είναι αυτός ο οποίος κάνει κάμπινγκ χωρίς να το γράψουνε. Είναι ο ένας, είναι ο μοναδικός, είναι ο super wow, φανταστικός. Είναι ο κύριος Κερούλης.

0: φαίνεται πως είναι εδώ ο κύριος Κερούλης και κάτι πρέπει να του πούμε. Γλυκά μάτια να του κάνουμε, να τον κανακέψουμε, να του κάνουμε κανένα δώρο, δεν ξέρω τι, γιατί θα σκάσουμε από την πολιτιζέστη. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε αέριδες που φτάνανε μέχρι τα 8 μποφόρ σε όλη την Ελλάδα. Τώρα λέει, α, έτσι είστε, ας το αλλάξω το τραγουδάκι. Ας βγάλω πάρα πολύ ζέστη, να μου θέλετε μετά την επόμενη εβδομάδα ξανά αέριδες. Εννοείται πως σε κάποιες βέβαια. Σε κάποιες περιοχές ο κύριος Κερούλης και βγάζει δόντια με τη ζέστη, αλλά και έχει αέρα με το φαινόμενο αυτό του ανοιχτού φούρνου, όπως θα έλεγα.
1: Μάλιστα.
0: Ξεκινάμε λοιπόν με τα Χανιά τα αγαπημένα, όπου αυτή την ώρα που μιλάμε εννοείται πως η θερμοκρασία αγγίζει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε και τα μποφοράκια τα οποία είναι 6, οπότε καταλαβαίνεις, η κατάσταση είναι αποπνικτική.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά νομίζω πως σε μια βόλτα μέχρι το Βοτανικό Κήπο θα μας βοηθήσει, έτσι, γιατί εκεί εννοείται πως θα πέσει η θερμοκρασία και πέφτει η θερμοκρασία εάν έχεις από πάνω σου δέντρα, φυτά, βότανα και όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που κάνεις και τη βόλτα σου με το μονοπάτι και καταλύεις βέβαια και στο εστιατόριο όπου απολαμβάνεις όλα τα καλά. 12 μόλις χιλιόμετρα από το κέντρο των Χανίων, εκεί στον ομαλό στον Φουρνέ, πραγματικά ονειρικό μέρος. Σκεφτείτε το, πηγαίνετε και πραγματικά αξίζει η όλη εμπειρία, ακόμα και σε μέρες του καύσωνα.
1: Μάλιστα.
0: Και από τα 38 άρια των Χανίων πάμε στα 36 άρια του Ρεθύμνου. Κάπως καλύτερη η κατάσταση, όχι ότι είναι καλύτερη, αλλά τέλος πάντων. Και τα μποφόρ στο Ρέθυμνο παίζουν δυνατά και είναι 5 τον αριθμό. Όμως το βραδάκι θα πέσουν, αλλά η θερμοκρασία θα παραμείνει στους 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ, πολύ ζέστη και στο Ηράκλειο Σκάι, ο Τζίτζικα Σκάι, ο τουρίστας, όπου είναι κατακόκκινος. Και εννοείται πως σκάμε και εμείς οι υπόλοιποι που προσπαθούμε έτσι να δουλέψουμε με τόση ζέστη. Πραγματικά λες και είμαστε, δεν ξέρω κι εγώ πού. Πάντως δύσκολη κατάσταση. 38 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα που μιλάμε στο Ηράκλειο. Και εννοείται τα μποφόρια είναι 4, τα οποία ούτε κάνουν δουλειά, αλλά ούτε και μας σπάνε τα νεύρα. Και από το Ηράκλειο, ο Γιώργος στο Λασίθι και τις τρεις μοναδικές πόλεις του, την Ιερά Πέτρα, τον Άγιο Νικόλο και τη Σιτία, όπου και εκεί τα πράγματα μάντεψε. Είναι πολύ καυτά, είναι πολύ ζεστά, είναι άστενα πάνε. Οπότε βουρ σε θάλασσες, σε παραλίες και σε ακτές, ή βουρ με ανοιχτό το air condition, το ανεμιστήρι και ό,τι τέλος πάντων έχετε στο σπιτικό σας. 6 τα μποφόρ, οπότε ο αέρας είναι κάμποσος. Και όπως σας είπα, η θερμοκρασία είναι εκεί στους 36 βαθμούς, 36-35, ανάλογα με το πώς θα το δεις.
1: Μάλιστα. Και όπως ξεκίνησε ο κύριος Κερούλης από τα Χανιά, από εκεί θα ξεκινήσω και εγώ, να στείλω μια μεγάλη καλημέρα στο Βοτανικό Κήπο Κρήτης, όπου έχει αυτό το απίστευτο μονοπάτι, το οποίο βρίσκεται κυρίως υπό σκιά. Όσοι πραγματικά βρίσκεστε στην Κρήτη τώρα και βλέπετε στο Μετεό τα 40 διάρια αύριο και λέτε πού θα πάμε, τι θα κάνουμε, θα είμαστε απλά μέσα στο ξενοδοχείο και θα έχουμε το air condition? Όχι, θα πάτε στο Βοτανικό Κήπο Κρήτης, εκεί που πραγματικά είναι ένα απίστευτο, ένα μοναδικό σκηνικό, το οποίο σας περιμένει για να μπορέσετε πραγματικά να κάνετε τη βόλτα σας, να μπορέσετε να πάτε στο παραδοσιακό εστιατόριο και να δείτε από κοντά όλους τους παραδοσιακούς τρόπους παρασκευής, την παρασιά, τα αντικριστά, τους πετρόφρονους εκεί που ζυμώνουν και ψήνουν τα ψωμιά. Ένας χαμός, οπότε βάλετε στο πρόγραμμα Βοτανικό Κήπο Κρήτης.
0: Τώρα, εάν θέλετε να αλλάξετε σκηνικά και να πάτε, ας πούμε, μέχρι τον Πειραιά και μετά να πάτε κάπου αλλού, εμείς εδώ είμαστε την Παρασκευή, όπως και κάθε Παρασκευή κάνουμε κλήρωση Annette Lines, δίκλινη καμπίνα για δύο άτομα να πάτε στον Πειραιά και να επιστρέψετε και τούμπαλιν.
1: Τι σφαγή γίνεται με τα εισιτήρια?
0: Και εννοείται πως παίζουν δυνατά και εισιτήρια για Μήλο και Σέριφο από Ηράκλειο και Χανιά.
1: Έτσι.
0: Είναι και η επόμενη μας διαγωνισμή, οπότε να μου δηλώνετε συμμετοχή και να μην ξεχνάτε πως κάθε Παρασκευή κληρώνουμε και παίρνουμε τον τυχερό στον αέρα ζωντά, οπότε πρέπει να το σηκώνετε.
1: Και φυσικά να πούμε ότι τρέχει ο διαγωνισμός με την πύρα Fix για τα κυβότια, τα μαντήλια και τα συλλεκτικά μπλουζάκια. Μπείτε στα social media της εκπομπής για να μπορέσετε να τα διεκδικήσετε. Σας φέρνουμε και παγωμένες μπύρες. Τι άλλο θέλετε?
0: Και εκτός των άλλων, τρέχει και ο διαγωνισμός που όπου να είναι θα λήξει για το τριήμερο στο Μόχλος.
1: Α, ναι.
0: Από την Άπελας φυσικά. Ένα φανταστικό ξενοδοχείο, παιδιά, να περάσετε, να κάνετε διακοπές. Δηλαδή, πραγματικά ζηλεύω.
1: Ζηλεύουμε πραγματικά. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε μουσική. Αμέσως μετά διαφημιστικό break, επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά με τα μηνύματα.

0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαδιάρης και η Γκογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One Vibe, One Love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.
1: Music, please.
0: Anne Klein's Be a πλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As.
2: Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Πέλαγος Seaside Restaurant.
0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.
1: Music, please.
0: Anne Klein's Be a πλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As.
2: Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο.
0: Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο το Seaside Feeling στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας.
2: Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor.
3: Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810-33-1313.
4: Χοπ! Πέτρο! Τι βλέπω, πάλι πόρτα.
5: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
4: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε, τα πίνουμε.
5: Αιώνιο νερό, eternal water. Με κρατάει φιτ και στυλάκι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά.
4: Παγάσα, η γυναίκα σου το ξέρει.
6: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water. Απόλαυση χωρίς τύψεις από άλλο κόσμο.
7: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε. Το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
8: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
9: Έκτακτο! Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό!
10: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
11: Και πώς να αντισταθείς! Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κοροναίου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή.
12: Κυριακή 26 Ιουλίου, η βραδιά στο Καμπάνα Μάρε μετατρέπεται σε αμαρτία. και υποδέχεται τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή. Μαζί του το ωραιότερο πλάσμα, η εκρηκτική Κόνη Μεταξά. Κυριακή 26 Ιουλίου, 8 το βράδυ, Λευτέρης Πανταζής και Κόνη Μεταξά. Στο Cabana Mare Beach Club, στην Αγία Μαρίνα. Κρατήσεις 6946-722406. Προπόληση ticketmaster.gr. Είσοδος 20 ευρώ. Αυτή η νύχτα θα κάψει καρδιές. Τη χάσεις.
13: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
14: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο

0: 818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
1: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
2: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγελιό Φασουλάκη.
3: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
2: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945 25 11 85. Μπουζούκια στην πίστα, Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
4: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαβιάρης και η Γογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One Vibe, One Love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα.

0: θάνατο! Είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Madness 95 για το Λασίθι, A92,9 για το Ηράκλειο, 29,42 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενών δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Απέναντί μου είναι η Κωγό Περίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπαλουθιάρης.
0: Πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Θα ξεκινήσουμε από το νησί της Αφροδίτης, στα Κύθυρα, όπου εκεί βρίσκεται η Αλεξάνδρα. Ζει το όνειρό της, Γιώργο. Είναι απίστευτα, μοναδικά. Πραγματικά ένα νησί που το έχουμε αγαπήσει. Ερχόμαστε κάθε χρόνο και είναι τώρα αυτή τη στιγμή στο Μυλοπόταμο. Μας ακούν ενώ ετοιμάζονται να πάνε για μπανάκι με τέτοια ζέστη. Νομίζω ότι στα Κύθερα δροσίζει λίγο παραπάνω. Καλά να περάσετε, πολύ χάρηκα.
0: Καλημέρες, όμορφες να στείλουμε στην Ψαρή Φοράδα, στη φίλη μας εδώ πέρα τη Μαρία και το Γιώργο που μας ακούνε και μας δίνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Την καλημέρα μας, παιδιά, λέει, σε όλη την Νότια Κρήτη μας γράφουν εδώ πέρα. Καλημέρα στον Ανδρέα, τη Λίτσα, αλλά και το φίλο μας το Μάνο. Μας ακούνε από το κατάστημά του στο Ηράκλειο. Από το κατάστημά του στο Ηράκλειο μας ακούνε όμως και εξής: ο Τάκης και η Αγγελική, τα φιλιά μας σε αυτό το τρελό φαρμακείο εκεί στην Αλικαρνασσό. Καλημέρα στον Αλέξη την Κάλια, οι οποίοι μας ακούνε εκεί κοντά από την Καλοκαιρινού στην πλατεία, τα φιλιά μας, παιδιά. Καλημέρα στο Μάκη, την Κριστίνα και τον Φίλιππο, οι οποίοι μας ακούνε και αυτοί από το Ηράκλειο, από το σπίτι του και μας δίνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα.
1: Από τα Ανόγια, εγώ θα σε πάω. Από τα Ανόγια, είπα. Από το Ηράκλειο θα σε πάω στα Ανόγια. Ορίστε, καρφώθηκα. Εκεί όπου το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ο Λευτέρης και η Κλειό ένωσαν τις δυνάμεις τους για να κάνουν μια ωραία οικογένεια. Παντρεύτηκαν τα παιδιά και έκανε, Γιώργο, ένα παραδοσιακό γάμο.

0: παραδοσιακή φορεσιά και ο άντρας και η γυναίκα και πραγματικά ήταν ένα γλέντι που κράτησε, λέει, 2-3 μέρες, μας λέει εδώ.
1: Αυτά
0: ο
1: είναι.
0: Νίκος. Να τους ευχηθούμε λοιπόν και εμείς με τη σειρά μας ό,τι καλύτερο, να ζήσετε, να ευχηθείτε, να ευτυχίσετε και πραγματικά πάρα πολύ ωραία ιδέα, έτσι, να σκάει ο γαμπρός με την ύφη, όχι με το νυφικό και με το παπηγιόν, αλλά με την φορεσιά την κριτική.
1: Να σκάει ο Τζίτζικας, νόμιζα έτσι που πας ότι θα το πεις. Καλημέρες να στείλουμε και στο φίλο μας τον Γρηγόρη, ο οποίος μας ακούει από τα Χανιά, από το κατάστημά του, και αυτό μας στέλνει πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Ακούστε τώρα, ο Φίλιππος, η Άρτεμις, ο Πρόδρομος, η Γλυκερία, ο Παύλος και η φίλη μας η Μαργαρίτα κατευθύνονται αυτή τη στιγμή προς το Κεδρόδασο στα Χανιά. Είναι συντονισμένοι με το καλοκαίρι στο Νότο. Πάνε για βουτιές και νομίζω ότι το μόνο που μένει πια, παιδιά, είναι να μας στείλετε άφθονο content για να ζηλέψουμε όλοι εμείς που δεν είμαστε εκεί.
0: Την Κυριακή που μας πέρασε, μας γράφει εδώ η Δήμητρα, πήγα στην παραλία που κολυμπούσε ο Μίνωας, λέει, σύμφωνα με τον μύθο.
1: Που κολυμπούσε ο Μίνωας,
0: είναι,
1: ρε παιδιά.
0: Ποια είναι, λοιπόν, μας γράφει ότι είναι ο Λέντας.
1: Ο Λέντας.
0: Ο Λέντας. Εκεί λοιπόν έκανε τον μπανάκι του ο Μίνωας.
1: Ο Λέντας.
0: Νομίζω πως την έχουμε πει αυτή τη συγκεκριμένη παραλία.
1: Το Λέντα.
0: Το Λέντα, ναι.
1: Πρώτη φορά την ακούω.
0: Εγώ θυμάμαι ότι κάποτε είχαμε πει για την παραλία που έκανε μπάνιο ο Μίνωας και με κροϊδεύες. Να, όμως που κι άλλοι πάνε στη συγκεκριμένη παραλία και κάνουν μπάνιο στο Μίνωας.
1: Μάλιστα, προσέχετε εκεί, μην του χαλάσετε τις πετσέτες εκεί αν έχει αφήσει τίποτα στην ακτή. Λοιπόν, καλημέρες να στείλουμε στα Καμισιανά, όπου σήμερα το βράδυ εγώ εν μέσω καύσωνα ετοιμάζονται για γλεντάρα με τον Γρηγόρη Σαμόλη στα Χανιά. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Είπαμε και το γλέντι την προηγούμενη χθες, αν δεν κάνω λάθος, με την Ειρήνη την Καντιδάκη, η οποία βγήκε ζωντανά στον αέρα. Ευχαριστούμε και το φίλο μας τον Μάρκο, ο οποίος μας έστειλε εδώ περισσότερες πληροφορίες.
0: Και εννοείται πως θα στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στα παιδιά εκεί στην Άρβη που μας έστειλαν για τη γιορτή μπανάνας που θα γίνει.
1: Ναι.
0: Έχω να σας πω ότι την Παρασκευή 7 Αυγούστου θα είναι ο Γρηγόρης ο Σαμόλης, ενώ το Σάββατο ο Μάνος Μακρόπουλος με τη Βάλια Ειρηναίου.
1: Μάλιστα.
0: Μαζί τους η Ελευθερία Νικολουδάκη. Η είσοδος θα είναι 5 ευρώ μόλις.
1: Τι ωραία.
0: Μας περιμένουν στην 8η γιορτή μπανάνας και μπράβο στην Άρβη που πραγματικά το έχει η καρδούλα τους. Κάθε χρόνο κάνουν ωραία πράγματα και φέτος εννοείται όλοι εκεί.
1: Καλημέρα να στείλουμε και στο φίλο μας εδώ πέρα, το Δημήτρη, ο οποίος μας ακούει από την Ιεράπτρα και κατευθύνεται για μπανάκι προς τη Μεγάλη Παραλία. Από το. Άκου τώρα να δεις εγώ. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να έχουμε μια ειδική καλημέρα, γιατί μας ξαναστείλανε φίλοι μας από το Johannesburg.
0: Oh, hello!
1: Τι χαλό με, δηλαδή, Έλληνες είναι οι άνθρωποι.
0: Δεν πειράζει, μπορεί να μας ακούνε και κάποιοι εκεί δίπλα που είναι ξένοι.
1: Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα αυτή τη φορά και στο Στέφανο και τη Λουκία και τον Άρη, αλλά και τη φίλη μας εδώ πέρα τη Μαρία, οι οποίοι μας ακούνε από εκεί, πολύ μακριά από την Ελλάδα, αλλά πάντα με ένα ισχυρό αίσθημα μέσα τους και για την Κρήτη και για την Ελλάδα και για την παράδοση και την κουλτούρα. Πολύ χαίρονται, λέει, όταν βλέπουν και τα βιντεάκια αυτά που κάνουμε από τα γλέντια. Γιατί έχουν πάρα πολύ καιρό να πάνε και να παρευρεθούν σε ένα τέτοιο. Να πούμε ότι έρχονται αυτά τα βιντεάκια από την εβδομάδα αυτή. Οπότε να είστε συντονισμένοι, παιδιά. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ιδιαίτερα τιμητικό να μας στέλνετε από την άλλη άκρη του κόσμου. Λοιπόν, εδώ μου στέλνει η Μαρία, η δική μας Ζερβάκη. Παναγία μου, λέει, ο Λέντας λέει να θες να κάνεις 70 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο για να κάνεις μια βουτιά με τα παιδιά. No way, καλιά, λέει, εδώ πέρα να είμαι στην Ιερά Πέτρα, μας γράφει η Μαρία Ζερβάκη. Είναι πολύ μακριά από ό,τι κατάλαβα ο Λέντας και δεν αξίζει τον κόπο. Οπότε λοιπόν, να και το άμεσο review από την πολεμική μας ανταποκρίτρια. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε μαζί σας με την παραλία της ημέρας, όπου σήμερα τη μυθική έχει ο νομός Ρεθύμνου. Θα πάμε νότια.
0: Νομίζω νότια είναι.
1: Νότια είναι, πρέπει να είναι. Δρυμισκιανή γυαλιά. Θα το επιβεβαιώσουμε τώρα τον
0: Νότο Βορρά. Μόνο που το λες το όνομα, γεμίζει το στόμα σου.
1: Έτσι, ρε παιδί μου. Οπότε λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι. Η παραλία της ημέρας σε λίγα λεπτά κοντά σας.
2: Η Κρήτη είναι εδώ. Barbra Streisand.

0: για την παραλία της ημέρας. Σήμερα στο μενού νομός ρε θύμνου. Πάμε νότια τελικά αγωγό.
1: Ναι, νότια.
0: Ακόμα δεν ξέρουμε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο νομό ρε θύμνου καταρχήν. Να πάμε στη Δερμησικιανή Γελιά, η οποία λέει έχει διάφορα υποπαραλιάκια εκεί πέρα, τα οποία πας, αράζεις, είσαι μόνος σου. Είναι καταγάλνα εκεί, τυρκουάς, τα νερά, δεν ξέρω τι είναι. Γενικότερα είναι έτσι ωραίο το τοπίο. Οπότε πάμε να το αποκαλύψουμε, να μάθουμε τι σημαίνει εκεί σε αυτή τη διάσημη Δερμησικιανή Γελιά.
2: Πασέι όλου του κόσμου, ενωθείτε! Η παραλία της ημέρας από το καλοκαίρι στο Νότο ξεκινά! Powered by Νερό Ζαρός.

0: μνήμη αφού έχουμε βάλει το μαγιουδάκι μας, έχουμε πάρει όλα μας τα συμπράκαλα γιατί θα πάμε κάπου που δεν έχει και πολλά και πραγματικά κατηφορίζουμε στην κυριολεξία στην περιφέρεια του γραφικού χωριού Δρύμισκος Αγίου Βασιλείου, εκεί όπου δεν υπάρχει μία μόνο παραλία αλλά έχει συνεχόμενους κόλπους με ωραίες παραλίες που είναι περίπου 3 χιλιόμετρα.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί λοιπόν όλη η περιοχή λέγεται Δρυμισκιανή Γυαλιά.
1: Α, όλη η περιοχή λέγεται Δρυμισκιανή Γυαλιά.
0: Ναι, ναι. Γιατί...
1: Α, δεν είναι δηλαδή η παραλία που έχουμε επιλέξει εμείς.
0: Είναι η παραλία. Είναι μια περιοχή η οποία έχει πάρα πολλές παραλίες, κόλπους, πολλούς κόλπους, όπου μπορείς να κάνεις το μπανάκι σου. Δηλαδή είναι η μία μετά την άλλη και χωρίς το αποβράχια, κατάλαβες. Εκεί μπορείς να πάρεις και την μάσκα σου, να κολυμπήσεις, να δεις από κάτω από τους βράχους τι γίνεται. Πραγματική εμπειρία σου λέει.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης έχω να σου πω ότι η συγκεκριμένη περιοχή είναι σχεδόν άγνωστη στον κόσμο. Δηλαδή και τώρα που θα πας, κόσμο δεν θα έχει, γιατί η πρόσβαση είναι κάπως δύσκολη.
1: Να πούμε ότι είναι δίπλα στην Πρέβελη.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Όλοι πάνε στην Πρέβελη. Εμείς όμως θα πάμε εκεί, στην ωραία τη Δρυμισκιανή Γυαλιά, όπου είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει και φαράγγι, Γιώργο.
1: Αλήθεια.
0: Το φαράγγι των Χελιδονιών.
1: Εν τω μεταξύ, όση ώρα μιλάει και εγώ εντάξει, πέρα το ότι βλέπω τη φωτογραφία που έχει ανέβει στα social media του καλοκαίρι, στον Όντι, γιατί κάθε φορά ανεβάζουμε φωτογραφία με την παραλία. Πρέπει να μπαίνετε να τη βλέπετε. Επίσης, έχω μπει στο Google Maps και βλέπω τη Δρυμισκιανή Γυαλιά από πάνω. Oh. Οπότε θα είμαι on alert για να διορθώσω αν μπει καμιά παπάντζα.
0: Ναι, ναι. Πάντως εγώ να σας πω ότι εκεί, όπως είπαμε, δεν έχει καθόλου κόσμο, γιατί οι περισσότεροι πάνε εκεί στην Πρέβελη, οπότε μια χαρά θα σας κάτσει να πάρετε όλα σας τα πράγματα, το ψυγιάκι με τα νερά ζαρός, την ομπρέλα σας. Είπαμε θα πάρουμε μάσκα και βατραχοπέδιλα για να δούμε από κάτω τι γίνεται εκεί στους βράχους, γιατί είναι και μια έτσι παραλία εκεί στη Δρυμισκιανή Γυαλιά που λέγεται Κεφάλα.
1: Να σε ρωτήσω, γιατί ναι. Χαϊδεύεις το πόδι μου κάτω από το τραπέζι?
0: Δεν το χαϊδεύω.
1: Δεν το χαϊδεύεις ή με χαϊδεύει κάτι άλλο?
0: Μιλάω και κουνιέται το πόδι μου και είσαι πάρα πολύ κοντά μου και κατά λάθος ακούμπησα.
1: Το ξέρω ότι με ποθείς όπως ποτέ άλλοτε, αλλά σταμάτα σε παρακαλώ να ενοχλείς το πόδι μου κάτω. Είμαστε σε ώρα εργασίας.
0: Σε παρακαλώ, εδώ λέμε για το κοφτό το δόντι.
1: Έχουμε γυάλινη.
0: Ασχολούμαστε τώρα με πόδια.
1: Έχουμε γυάλινη πόρτα, μας βλέπουν γογοβερίγου.
0: Μάλιστα, εντάξει, δεν θα το ξανακάνω τότε. Θα σε πάω εκεί όπου το μαύρο δόντι. Βασικά δεν είναι μαύρο δόντι, είναι κοφτός αδόντι. Είναι ένας μαύρος βράχος που ξεπετάγεται από την άμμο. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες.
1: Τι ωραία που είναι αυτά τα χαρακτηριστικά της παραλίας.
0: Αριστερά και δεξιά του βράχου έχει ωραιότατες παραλίες έτσι αμμουδερές.
1: Εγώ να πω κάτι τώρα. Εγώ από το Google Maps βλέπω ότι έχει εστιατόριο. Έχει ταβέρνα εδώ πέρα, η οποία είναι έχει καφετέρια και έχει και ομπρέλες. Πού είναι αυτό που μου λες για απομόνωση?
0: Α, κοίταξε να δεις. Είναι μια παραλία, βασικά περιοχή για όλα τα γούστα.
1: Αυτό είναι το Δρυμισκιανό αμμούδι, βέβαια. Από δίπλα οι παραλίες που έχει είναι όντως άγονες, δηλαδή δεν έχει τίποτα.
0: Ναι, παιδί μου, αν θέλεις κόσμο, πας εκεί στο αμμούδι. Αν δεν θες, πας εκεί προς το βράχο το μαύρο που είναι στο δόντι.
1: Έχει πολλές παραλίες.
0: Ναι, ναι, αφού είπαμε ότι έχει πολλούς κόλπους, δεν με προσέχεις. Αν συνεχίσεις ακόμα πιο ανατολικά, πας στο ανατολικότερο άκρο της περιοχής.
1: Μάλιστα.
0: Και έχει ακόμα περισσότερο πεντακάθαρα νερά και λιγότερο κόσμο.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί έχω να σου πω ότι δεν έχει δέντρα,
1: ναι,
0: αλλά έχει μεγάλους βράχους.
1: Α, μάλιστα.
0: Που εννοείται πως είναι σαν έτσι σπηλιές.
1: Ναι.
0: Και μπορείς να κάτσεις με την πετσέτα σου, να χαλαρώσεις, να έχεις σκιά όλες τις ώρες της ημέρας και να παίρνεις τέλεια.
1: Τι είμαστε, παιδί μου, να καθόμαστε μέσα στις πέτρες ο Προμηθέας?
0: Παιδί μου, σπηλιές σου λέω, είναι και απομονωμένα εκεί. Πάρα πολύ ωραία.
1: Δηλαδή εκεί είναι ενδείκνυται για γυμνισμό, ας πούμε.
0: Και κάτι όχι γυμνές. Μόνο.
1: Δηλαδή τι άλλο, όχι μόνο, τι, δηλαδή, τι άλλο θα κάνεις?
0: Εντάξει, μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα.
1: Δηλαδή εγώ περίπου.
0: Θάλασσα, λίγο έτσι το η Αλμύρα, λίγο ο ρομαντικός έτσι ουρανός κάτω από τα αστέρια άμα βραδιά.
1: Τι εννοείς εγώ περίπου, θα προχωρήσεις στην ουσία στην παραλία?
0: Όχι, αλλά κάποιοι μπορούν να το κάνουν και αυτό εκεί στην Αμμουδερή, πώς λένε, στη
1: Ότι...
0: Τέρμα ανατολικά.
1: Εδώ βλέπω ότι η δεξιά και η αριστερά έχει καφετέρειες. Εσύ θα είσαι στη μέση να βγάζεις τα μάτια σου.
0: Από δυτικά, παιδί μου, από ανατολικά δεν έχει τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Είσαι εσύ και ο Κούκο.
1: Μάλιστα. Αυτή ήταν η Δρυμισκιανή Γυαλιά, κυρίες και κύριοι, η οποία μας πήρε έτσι λίγο τα μυαλά. Την Κουγό την Περίγω την ανέβασε μια άλλη κατάσταση, σχεδόν διαλογισμική, η οποία πραγματικά μέσα στο μυαλό της είναι ένας οργανισμός αυτή τη στιγμή. Είναι στη Δρυμισκιανή. σκενή γυαλιά, ανάσκελα αυτή τη στιγμή εγώ υπερήγω στο μυαλό της.
0: Και απολαμβάνω τη θέα.
1: Και ανάσκελα τη θέα, λίγο δύσκολο. Α, όχι, μπρούμπιτα, ναι, όντως. Ανάσκελα τη θέα την απολαμβάνεις, γελάς, ε.
0: Τι να κάνω, η Έρμη,
1: τι να κάνεις. Εκεί στην Δερμισκιανή, γυαλιά μου, θα πας να κάνεις τη βρωμιά σου, ε!
0: Είπα εγώ τα κάνω βρωμιά.
1: Δεν τρέπεσαι λίγο, έχει παιδάκια εκεί, παίζουν μέσα στη θάλασσα. Να σε βλέπω, σε να βγάζεις τα μάτια σου.
0: Είπα εγώ κάτι τέτοιο, με ακούσατε εμένα να λέω κάτι τέτοιο.
1: Τροπή, ή έσχος.
0: Εγώ είπα ότι είναι πάρα πολύ, άμα θέλεις, απομονωμένα, έχει ωραίες έτσι βράχους και σπηλιές, να κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν είπα.
1: Μα συγγνώμη τώρα, είναι απομονωμένα. Έχει βράχους, έχει σπηλιές, δεν μας βλέπουν, να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Θα είμαστε και τσιτσίδι. Τι άλλο να κάνουμε, να παίξουμε τις κουμπάρες, να ανοίξουμε το τάβλι, να παίξουμε, πώς το λένε, πλακωτό. Άλλο πλακωτό θα παίξουμε.
0: Μπορείς να κάτσεις να μαγειρέψεις.
1: Να μαγειρέψω πώς, με στην κάψα.
0: Να μαγειρέψεις τι, δίπλα στη θάλασσα. Είσαι να μαγειρέψεις. Είσαι μέσα στη σκιά, το κάνεις σαν σπιτάκι. Κατάλαβες, κάνεις μια ωραία κουζινούλα. Μετά από δίπλα βάζεις την πετσέτα σου ένα ωραίο.
1: Πού είμαστε,
0: στρώμα.
1: Παιδί μου, στη Γάβδο.
0: Κάπως έτσι, γιατί όχι.
1: Καβάτσα θα φτιάξουμε.
0: Μια ωραιότατη καβάτσα να φτιάξει. Γι' αυτό πρέπει να πάτε εκεί, αλλά να κρατάτε και πάρα πολλά πράγματα μαζί σας.
1: Δηλαδή, τι να κρατάνε, ρε εγώ, τούβλα να χτίσουν το σπίτι τους.
0: Όχι, καμιά καρέκλα, καμιά ξαπλώστρα, τέτοια πράγματα.
1: Μάλιστα, εξάδε ζαρός να πάρουν.
0: Καλά, αυτό εννοείται. Είπαμε ψυγιάκι κρατάμε, δεν πάμε έτσι.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, ήταν άλλη μια παραλία της ημέρας, παρέα με τα νερά ζαρός, όπως καταλάβατε από την πολύ έξυπνη τοποθέτηση την οποία έκανα στο τέλος. Να πάτε στη Δερμισκιανή γυαλιά, αν βγάλετε τα μάτια σας, στέλνουμε ντοκουμέντα. Να μας στείλετε φωτογραφίες είτε βίντεο. Καλά, βίντεο εννοείται ότι θέλουμε, δεν το συζητάμε αυτό. Εννοείται, πληρώνουμε κιόλας. Οπότε λοιπόν, αυτά θα τα δείτε όλοι εσείς οι υπόλοιποι στο καλοκαίρι στο Νότο Premium, το νέο κανάλι το οποίο ξεκίνησε στο YouTube και έχει στιγμιότυπα από τις δικές σας περιπτύξεις σε παραλίες. Τέλεια ιδέα!
0: Α, φανταστική!
1: Να πάρουμε και χορηγό κανένα προφυλακτικό.
0: Ναι, εννοείται αυτό, μην το ξεχάσουμε.
1: Να πάρουμε καλυπαντικά, τέτοια πράγματα. Δεν έχουμε ασχοληθεί ποτέ με αυτό το section.
0: Τι άλλο θα πούμε και θα ακούσουμε.
1: Συγγνώμη κιόλας, εδώ πέρα ο κόσμος καίγεται και εμείς εδώ σφυρίζουμε διάφορα. Λοιπόν, αυτή ήταν η παραλία της ημέρας. Πάμε σε διαφημιστικό break. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαδιάρης και η Γκογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One vibe, one love. Be your own hero. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
3: Music, please.
4: Anne Klein, be a πλατζουρίστα.
2: Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As.
4: Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο.
2: Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο το Seaside Feeling στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας.
4: Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor.
2: Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810-33-1313.
5: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
6: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
7: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός πέσει δυνατά στον A92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
8: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
9: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
10: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
11: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.

0: Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
1: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
2: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις στο καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
3: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
4: Θα πάρω αμέσως το Λάκη που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
1: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
4: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
1: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Ουχ, φτάσαμε!
5: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Μείνε συντονισμένος στο ραδιόφωνο που συνανεβάζει. Έρχονται διαγωνισμοί για διπλά εισιτήρια με το επιστροφής.
1: Η ποιότητα φαίνεται στην πρώτη μπουκιά.
10: Madness 95 για τη μουσική. Λασίθι 92,3 για την ενημέρωση.

0: Baby, let's go.
1: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαβιάρης και η Γογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One Vibe, One Love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα.

0: Είμαστε εδώ, είμαστε δεύτερη ώρα. Καλοκαίρι στον Νότο. Είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Madness 95 για το Λασίθια, 52,9 για το Ηράκλειο. Ήχος 942 για το Ρέθυμνο. Και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλη την Κρήτη, σε όλη την Νότια Ελλάδα. Απέναντί μου είναι η Γογό Βερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπαλοθιάρης.
0: Και πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στο φίλο μας τον Νίκο που μας ακούει από το Βόλο. Παιδιά, ελάτε να πιούμε ένα ουζάκι δίπλα στη θάλασσα, ένα τσίπρο, μια ρακή, ό,τι θέλετε τέλος πάντων. Σας περιμένουμε με πολύ ωραίους θαλασσινούς μεζέδες. Να σε καλά, φίλε Νίκο. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στο Ρέθυμνο, στην Ευαγγελία, η οποία λέει ετοιμάζεται. Αυτή ήταν φοιτήτρια στο Ρέθυμνο. Ετοιμάζει τα πράγματά της, μετακομίζει λέει πίσω. Οπότε καταλαβαίνεις, υπάρχει λέει μια κατάσταση περίεργη στον αέρα.
0: Αποχωρισμός.
1: Ακούει καλοκαίρι στον Νότο, μπας και φτιάξει λίγο η διάθεσή της. Ελπίζουμε να τα καταφέραμε.
0: Καλημέρα στο Γιάννη, τη Χαρά, το φίλο μας το Στέλιο, αλλά και τη φίλη μας τη Δώρα, οι οποίοι μας ακούνε και σήμερα από το Ηράκλειο, από τις Μοίρες εδώ. Η φίλη μας η Άννα μας στέλνει μια μεγάλη καλημέρα. Θέλει πάρα πολύ να πρωταγωνιστεί και αυτή σε ένα από τα επόμενα του βίντεο του Καλοκαίρι στο Νότο και μας έχει στείλει τα στοιχεία της. Κάτσε δε, να τελειώσει τώρα αυτό, να πάρουμε λίγο αέρα. 2 εβδομάδες το έχουμε βγάλει. Από τα επόμενα βλέπουμε, έχουμε καιρό μπροστά μας. Καλημέρες όμορφες να στείλουμε στο Μανώλη και τη Μαρία, οι οποίοι μας ακούνε από τα Χανιά και τη Μάνο του λέει γιατί απόψε έχει λέει το παιχνίδι της Χαράς στο θέατρο της Ανατολικής Σταύρου. Και μας περιμένουν να το δούμε από κοντά.
1: Φιλιά πολλά να στείλουμε στην Κίμολο, όπου εκεί βρίσκεται η Ρένα, ο Βασίλης, η Ασπασία και είναι συντονισμένοι και μας ακούν. Είναι κιμολίστες, Γιώργο. Κάνουν όλα αυτά τα ωραία πράγματα με το σινεμά.
0: Τι ωραία.
1: Και όλες αυτές τις ωραίες διοργανώσεις εκεί στο νησί. Να είστε καλά, παιδιά, τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στη Δόμνα, η οποία μας ακούει από τα Χανιά. Ετοιμάζεται, λέει, γιατί περιμένει και αυτή μουσαφίριδες, όπως πολλοί κόσμος άλλωστε. Έτσι, έρχονται από όλη την Ελλάδα και κάνουν Γιώργο Τσάμπα διακοπές.
0: Μα ιδέες. Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στην αγαπημένη μας την Κριτσά, στη φίλη μας τη Μαρία, η οποία μας ακούει από εκεί. Κανονίστε την πορεία σας, μας γράφει. Γιορτή Μυζιθρόπιτας, λέει, 8 Αυγούστου. 30 χρόνια, λέει, γιορτάζουμε. Να έρθει, λέει, να σας φιλέψουμε, να σας δούμε από κοντά. Ο Μανώλης Αλεξάκης και ο Ηλίσιος Σαββάκης θα είναι στο Γλέντι εκεί. Στην Κριτσά, 8 Αυγούστου, γιορτή Μυζιθρόπιτας, εγώ.
1: Αχ, τι ωραία, 8
0: Αυγούστου. Τι ωραία. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και στα Ακούμια. Εκεί μας ακούνε στο Ρέθυμνο ο φίλος μας ο Βασίλης, αλλά και ο φίλος μας ο Γιώργος. Μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Να άλλα τα Σφακιά, ο Μανώλης και η Μαρία μας ακούνε από εκεί και μας στέλνουν μια μεγάλη καλημέρα. Καλημέρες να στείλουμε στον Πέτρο, την Άννα και τη μικρή Ειρήνη. Μας ακούνε εκεί από το Ρέθυμνο, από το σπίτι τους. Φτιάχνουν, λέει, μια σκηνή στο μπαλκόνι και έχουν φτιάξει, λέει, ολόκληρο κάμπινγκ, λέει, στην αυλή. Μας περιμένουν, λέει, να μείνουμε μαζί με τη μικρή Ειρήνη, να πούμε στη σκηνή να κάνουμε εκπομπή, μας γράφουνε.
1: Έτοιμοι,
0: ερχόμαστε.
1: Έτοιμοι.
0: Ειρήνη, φτιάξει εκεί το ραδιοφωνικό σταθμό και ερχόμαστε να κάνουμε εκπομπή.
1: Εγώ θα σε πάω στην Κερατέα, όπου γίνεται, λέει, ένας χαμός. Ο ένας κολλητά με τον άλλον με τις ομπρέλες. Πανζουρλισμός για λίγη δροσιά. Μακάρι να ήμουν στην Κρήτη. Ελπίζω να τα καταφέρω να έρθω τον Σεπτέμβρη. Καλέ, το Σεπτέμβρη, Δέσποινα μας έχει στείλει αυτό το μήνυμα. Το Σεπτέμβρη, παιδιά, είναι η καλύτερη περίοδος
0: ναι,
1: για να έρθει στην Κρήτη. Ούτε πολλά αυτοκίνητα, ούτε πολλοί τουρίστες.
0: Καλά, Σεπτέμβρη είναι σχεδόν σαν Αύγουστο.
1: Ναι,
0: τον Οκτώβριο είναι η καλύτερη περίοδος.
1: Αλλά εντάξει, τώρα Σεπτέμβρη θα έρθει, κοπέλα. Αν δεις τη φωτογραφία που μας έστειλε από την Κερατέα, θα πάθει σοκ. Οπότε εμείς μια χαρά είμαστε.
0: Βέβαια, καλημέρα να στείλουμε και στην Ειρήνη εδώ, η οποία μας ακούει από το Ηράκλειο και μας στέλνει μια μεγάλη καλημέρα. Τα φιλιά μας, λέει, παιδιά, ετοιμαζόμαστε, λέει, εδώ πέρα για το τραπέζι και σας ακούμε. Την καλημέρα μας στον Δημήτρη και την Κατερίνα, οι οποίοι μας ακούν από τα Χανιά. Σήμερα, λέει, το βράδυ, παιδιά, να πούμε ότι 7.30 ώρα έχουμε την παραδοσιακή στράτα, μας γράφουνε στο λιμάνι. Βέβαια, σήμερα είναι Τρίτη, έχουμε στράτα στα Χανιά. Οπότε, όλοι όσοι μας ακούτε, αν έχετε σκάσει στα Χανιά και ψάχνετε πράγματα να κάνετε, δεν χρειάζεται να πάτε πολύ μακριά. Κατεβείτε στο λιμάνι απόψε, γιατί όργανα, χωρί, σύλλογοι χορεύουν με ένα χαμό και θα βγάλετε φωτογραφίες και θα περάσετε υπέροχα και πραγματικά είναι κάτι το οποίο πρέπει να είστε εκεί να το ζήσετε από κοντά.
1: Εγώ θα σε πάω από τα Χανιά στην Κάρπαθο, όπου η Μαρία με την οικογένειά της είναι εκεί για διακοπές από Κρήτη. Πήγαν, λέει, στην Πανέμαφη Όλυμπο. Είναι φανταστικά και αύριο, λέει, θα πάμε στον Αμπελά και την κυρά Παναγιά.
0: Τι ωραία.
1: Ωστόσο, μας ακούτε. Καλοκαίρι στο Νότο, εκεί.
0: Νάτο ο Άγιος Νικόλος. Καλημέρα στο Μιχάλη, τη Ρούλα και τον Αντώνη, οι οποίοι μας ακούνε από εκεί. Λίγο πιο μακριά από την Ελούντα, την αγαπημένη. Ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος και η Μαρίνα μας ακούνε από το κατάστημά τους. Τα φιλιά μας στην όμορφη Ελούντα. Νάτι όμως και η Σούδα. Παιδιά, λέει, δεν είπατε τίποτα. τίποτα για το ατύχημα που είχαμε, λέει εδώ πέρα, μας γράφουν σήμερα. Τα μάθαμε, παιδιά, τα διαβάσαμε. Ευτυχώς.
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Οπότε να ευχηθούμε να όποιες ηλικίες ζημιές εκεί πάθαν αυτά τα πλοία να αποκατασταθούν. Και εννοείται ότι να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Γωγό Ηρακλείου, εκεί στο νοσηλευτικό προσωπικό, στον Αλέκο, τη φίλη μας την Πόπη, τον Σπύρο, οι οποίοι πραγματικά ζουν το δικό τους καλοκαίρι στον Όντο, στα διαλύματα, τα λιγοστά τα οποία έχουν. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με ζωντανή σύνδεση με Ηράκλειο, με Μαρία Ζερβάκη. Πολεμική ανταπόκριση από το κέντρο του Ηρακλείου, εκεί που λιώνει ο ήλιος στην πέτρα, κυρίες και κύριοι. Εκεί θα είναι η Μαρία για να μας μεταδώσει όλα τα events, τα γκλέντια, τα πολιτιστικά, τις συναυλίες. Μείνετε συντονισμένοι, επανερχόμαστε σε λίγο.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.

0: Ήρθε η ώρα να πάμε στο κέντρο του Ηρακλείου, εκεί που μας περιμένει η πολεμική μας ανταποκρίτρια η Μαρία Ζερβάκη, για να μας μεταδώσει τον παλμό από γλέντια, πανηγύρια, συναυλίες, θεατρικά, σινεμάδες οι οποίες παίζουν ακατάλληλα έργα μετά τις 12. Ήρθε η ώρα για τη Μαρία Ζερβάκη. Καλησπέρα!
1: Καλησπέρα, πέρα ως πέρα. Παιδιά, θυμάστε μια εποχή που τριγυρνούσα και με προλογίζατε με μάσκες?
0: Έτσι, έτσι. Ευτυχώς περάσαμε αυτές τις εποχές.
1: Τώρα τριγυρνάω εδώ πέρα με ανεμιστηράκια και δεν μου φτάνουνε.
2: Καλύτερα πάντως ανεμιστηράκι παρά όλα τα υπόλοιπα.
1: Καλά, σίγουρα, εννοείται. Αλλά θέλω να σας πω ότι η ζέστη είναι απίστευτη και η ατμόσφαιρα έχει έτσι μια παράξενη όψη. Οπότε προσοχή, τα λέμε συνέχεια.
0: Βέβαια. Πρέπει να προσέχει ο κόσμος.
1: Σήμερα, ναι, και σήμερα λίγο να αφήσουμε να κάνουμε το survivor, να τρέχουμε σε απομακρυσμένες παραλίες. Ας πάμε και σε μια κοντινή παραλία να τσαλοβουτήξουμε σαν τους συνταξιούχους τα μπάνια του λαού που λέγαμε κάποτε. Και τις πιο survivor καταστάσεις για το Σαββατοκύριακο.
0: Μαρία, άντε, πες μας κανένα event, γιατί περιμένει ο κόσμος να φτιάξει την ατζέντα
1: του. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε για μια sold out συναυλία απόψε το βράδυ στο θέατρο Τεχνόπολη στην Αμουδάρα του Γιάννη Κότσιρα. Τα λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα, τα λέμε και τα υποθυμίζουμε και φέτος. Όσοι προλαβαίνετε, προλαβαίνετε για το μαγικό χαρτάκι του εισιτηρίου. Απόψε 9 η ώρα το βράδυ. Αύριο στο Παγκρίτιο Στάδιο, άλλη μια μεγάλη συναυλία με τον Σοκράτη Μάλαμα, την Ιουλία Καραπατάκη και τον Γιάννη Μάλαμα.
2: Αχ, τι ωραία!
1: Πολύ ωραία, άλλες μουσικές, έτσι πιο και κεφάτες, γιατί πιάνουν έτσι λίγο τα νησιώτικα, οπότε νομίζω ότι τα παρέστηκα αυτά τα ωραία είναι πολύ καλά.
0: Καλά τώρα, κεφάτο δεν το λες για το Μάλαμα.
2: Γιατί καλά, η Καραπατάκη μια χαρά κεφάτη.
1: Η Καραπατάκη είναι, ναι, βέβαια.
2: Πού θα γίνει
1: λοιπόν,
2: αυτή η συναυλία,
1: πάμε
2: Μαρία.
1: Τώρα να κλείσουμε τα συναυλιακά μας. Μαρία, με τη Δευτέρα 27 Ιουλίου με την αγαπημένη Ιουλία Καλυμάνη.
2: Μαρία!
0: Σου μιλάμε, πού θα γίνει η συναυλία με το Μάλαμα, δεν μας είπες.
1: Δεν
0: το ακούσαμε. Ωραία,
1: συνέχισε. Δεν με ακούσατε, ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είπαμε τώρα, 27 Ιουλίου την αγαπημένη Ιουλία Καλυμάνη.
0: Πού θα τραγουδήσει αυτή?
1: Μπράβο, στην Αμουδάρα, στο θέατρο Τεχνόπολης.
0: Τέλεια.
1: Ο Υπουργός Επικοινωνίας, A92,9, κυκλοφορεί στο social media, Instagram, Facebook, giveaway προσκλήσεις, διότι αυτοί είμαστε.
2: Να σου πω, εκεί τώρα δεν θα έπρεπε να έχουν στήσει τραπεζάκια, να υπάρχουν γαρίφαλα, να γίνεται παιχνίδι. Η Ιουλία Καλυμάνη, χωρίς τέτοια πράγματα.
1: Ευτυχώς που απάντησες σε μία λέξη, Γιώργο. Τραπεζάκια θα έχουν.
2: Α, πάλι καλά.
1: Από ό,τι έχω τις πληροφορίες μου. Αλλά δεν είναι το τραπεζάκι το μπουζούκια 90's,
2: είναι του καναπέ.
1: Το stand.
0: Πάντως γίνεται πολύ παιχνίδι με κοινό και η Ιουλία Καλυμάνη. Γενικότερα η Καλυμάνη είναι θεά, ρε φίλε. Δεν υπάρχει, είναι πολύ τυπάκι.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα για μια τραγωδία που λέγαμε.
0: Για πες.
1: Έτσι λίγο να σας γιώσω και λίγο να έρθουμε λίγο σε κάποια ενεργειακά vibe.
0: Ναι.
1: Απόψε το βράδυ στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Αντιγόνη του Σοφοκλή.
0: Α, μάλιστα. Τι ωραία.
1: Λένα Παπαλιγούρα στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, Μελέτη Τσιλίας και Μιχάλης Κονόμου και πολλοί άλλοι. Από 20, 23 και 25 ευρώ στα ταμεία του Κηποθέατρου τα εισιτήρια. 9 και 4. Απόψε ξεκινάει.
0: Μάλιστα.
1: Χρωστούσα ένα θέατρο και γρήγορα να πω και για μια κομμωδία, το Όχι Άλλο Κάρβουνο, τον Παπαθανασίου και Ρέπα, την 5η-23η Ιουλίου, πάλι στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, με Μαστίδη Μαγκύρα, Αντώνη Λουδάρο, Γιώργο Χανιώτη, Παντελή Καρακαράκη και πολλού άλλου.
2: Να σου πω την αλήθεια, με τέτοια ζέστη προτιμώ την κομμωδία, βρε παιδιά.
0: Τώρα δράματα εκεί, Αντιγόνη.
2: Όχι, Αντιγόνη, του Σοφοκλία.
0: Φίλε, πώ τα βαριέμαι.
2: Να είσαι λίγο σε πιο κλειστό χώρο, να μην ζεσταίνεσαι.
0: Δηλαδή, πάνε τώρα και ρίχνουν και όλη την καλλιτεχνική τους να πούμε δύναμη εκεί πέρα και κλαίνε και φωνάζουν και κάνουν ηρεμήστε επιτέλους. Θέλει ο κόσμος λίγο να γελάσει.
1: Στον τρέοντα ο Τάφε είναι κρεβάτι νησικό μου.
0: Είναι και κάτι τέτοιο. Ακολουθεί.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε προκαταβολικά χρόνια πολλά στη Βούλα από τον A92,9 που γιορτάζει στις 26 Ιουλίου και στον Παντελή, τον Τζιμπινό, πάλι από τον A92,9 που γιορτάζει και αυτός 27 Ιουλίου.
0: Λέω σήμερα.
1: Και σας δίνω τώρα μια ωραία πάσα και εγώ, όπως έδωσα πριν για τις εξάδες του νερό Ζαρός.
0: Ναι.
1: Ότι το Σάββατο 25 Ιουλίου ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ποταμιών διοργανώνει το καθιερωμένο του Γλέντι με Βασίλη Σταυρακάκη και Κωστή Βελιγραντάκη στην είσοδο εκεί, στον προάβλιο χώρο του σχολείου τους. Είσοδος 5 ευρώ.
0: Τι ωραία.
2: Τέλεια.
1: Πάμε και σε ένα άλλο ωραίο χωριό, έτσι ψιλοορεινό θα πω. Είναι, γιατί είχα πάει πέρυσι και είχα περάσει πάρα πολύ καλά.
2: Δροσίζει.
1: Στην Ελιά Παιδιάδος, όπου κάνουν το καθιερωμένο του Γλέντι για τον Άγιο Παντελεήμονα, επειδή γιορτάζει εκεί πέρα η κεντρική του εκκλησία.
2: Μεγάλη χάρη του.
1: Πολυούχος του χωριού, ας πούμε.
2: Mm-hmm.
1: Κυριακή λοιπόν 26 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο της Ελιάς. Χορεύουμε με το χορηδοσκαλείο του Στέλιου Καρλάκη. Και φυσικά διασκεδάζουμε με το συγκρότημα του Αντώνη Μαρτσάκη.
2: Α, τα καλύτερα στο τέλος θα λες.
1: 5 ευρώ είναι η είσοδος. Και έχουμε, επειδή είναι διήμερα αυτά τα γλέντια στην Ελιά,
0: ναι,
1: τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο αποκορύφωμα δηλαδή του Αγίου Παντελεήμονα,
2: ναι,
1: την ημέρα που γιορτάζει, είναι ο Δημήτρης και ο Μιχάλης Κουνάλης, πάλι στο Δημοτικό Σχολείο Ελιάς.
2: Πού να το, στην Ελιά.
0: Πού να το ξέρω ο Άγιος Παντελεήμονας ο καημένος, ότι στη Χάρτα γινόταν τόσο χαμός.
2: Τρικούβιτο.
1: Προλαβαίνουμε να πούμε πόσα ακόμα.
0: Έχουμε 2-3, μπορούμε να τα πούμε
1: έχουμε
0: ακόμα.
1: Α, ωραία, τέλεια. Λοιπόν, στον Πολιτιστικό Σύλλογο, λοιπόν, στο Πενταμόδι, την Παρασκευή 24 Ιουλίου, γιορτάζουμε εκεί πέρα με τον Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη. 5 ευρώ η είσοδος είναι και εκεί πέρα, πάλι στον αύριο χώρο σχολείου του Πενταμοδίου.
2: Δυνατά τα Σαριδάκια.
1: Ναι. Κυριακή παραμονή του Αγίου Παντελεήμονα, πάμε στο Κυπαρίσι, στον αύριο χώρο πάλι του σχολείου εκεί του χωριού, με Βασίλη Σταυρακάκη, Νίκο Τζουλιαδάκη και Φίλιππο Βαμβουκάκη.
0: Να πω τώρα κάτι εγώ. Πού είναι τώρα.
1: Εκεί η είσοδος είναι ελεύθερη.
0: Πού είναι τώρα αυτός ο έξυπνος πολιτιστικός σύλλογος να κάνει ένα γλέντι για κουτσούς και στραβούς, για να πούνε κουτσούς και στραβούς στον Άγιο Παντελεήμονα.
1: Και σας έχω και δύο δυνατά ακόμα. Τετάρτη 22 Ιουλίου, δηλαδή αύριο, όποιος δεν πάει στο Παγκρίτιο Στάδιο μπορεί να πάει στο γήπεδο του Λιμένα Χερσονήσου, όπου η ομάδα της Χερσονήσου κάνει την καθιερωμένη χοροσπερίδα της με είσοδο φαγητό. Έχει και φαγητό, νομίζω, είσοδος. Ναι, το γράφω εδώ πέρα. 10 ευρώ και έχουμε τους Σαρδάκηδες, Κώστας και Γιώργος Σαρδάκηδες.
0: 10 ευρώ και με φαγητό. Φύγαμε.
1: Και κλείνω με ένα πολύ αγαπημένο σας παιδί, αγαπημένο του καλοκαίρι στο Νότο και δικό σας φίλο. Την Κυριακή 26 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο των Κουνάβων, πολιτιστικό σύλλογο δηλαδή εδώ στους Κουνάβους, λίγο έξω από το Ηράκλειο, Μιχάλης Χαριολάκης και Γιώργος Κουδουμαγιανάκης, αν το λέω σωστά.
0: Κουδουμαγιανάκης.
1: 5 ευρώ είναι η είσοδο στο αυτογλέντι.
0: Τέλεια.
2: Παιδιά, θα περάσετε σούπερ, σας το εγγυόμαστε, είναι φανταστικά τα παιδιά.
0: Λοιπόν, Μαρία.
1: Εδώ θέλω να σας δώσω ένα spoiler. Κλείνουμε πολύ δυναμικά στο Ηράκλειο. Να το τονίσουμε το Ηράκλειο, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις για τον Ιούλιο.
0: Ναι, ναι.
1: Και μπαίνουμε ακόμα πιο δυναμικά και καυτά τον Αύγουστο.
0: Oh.
2: Μάλιστα.
0: Ήταν ένα μήνυμα αυτό προς μια συγκεκριμένη.
1: Ήταν ένα μήνυμα για μια ώρα δρόμο από εδώ.
0: Ήταν προς το Ρέθυμνο, εκεί στην Ελευθερία. Δηλαδή τώρα εκεί πας πάλι και καρφώνεις το κεντρί σου. Δεν κάθεσαι στα αυγά σου. Σ' αρέσουν οι πολεμικές σειράξεις.
1: Στο Ρέθυμνο που κάθεται η Ελευθερία και στο θέατρο Φορτέντζα. Ήταν ένα μήνυμα αισιοδοξίας, χαράς από το κέντρο του Ηρακλείου τα λιοντάρια.
0: Κανόνισε, κακομοίρα μου, να ξεκινήσει καμιά βεντέτα και να βρεθείς στη μέση και να μου λες μπαλοφιάρι, έλα να με σώσει, έρχονται οι Ρεθυμιώτες. Εδώ θα σου πω τι θα γίνει.
1: Θα πάω να κρυπτώ εδώ χιλιόμετρα από το Ηράκλειο στο Λέντα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, Μαριό, με ευχαριστούμε πολύ. Τα φιλιά μας, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Περιμένουμε περισσότερες εκδηλώσεις και ωραία γλέντια να μας προτείνει να πάει ο κόσμος.
1: Ακριβώς, να είστε καλά παιδιά, καλό μεσημέρι, καλές βουτιές, σκιά, στα air condition, θαλμυρίκια, ό,τι βρείτε από σκιά, ανεμιστηράκια κτλ. Αρπάξτε το.
0: Τα φιλιά μας, bye bye.
1: Πολλά φιλιά, bye.
3: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαδιάρης και η Γκογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.
4: Music, please.
3: Anne Klein's Be a Πλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One. Η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810-33-1313.
5: Κύριε Προϊστάμενε.
6: Η καινούργια είσαι εσύ.
5: Ναι.
6: Παρακαλώ.
5: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
3: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
8: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
9: Είμαι η Άννα.
10: Είμαι ο Λάκης.
11: Είμαι η Αφροδίτη.
12: Είμαι ο Γιάννης.
13: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
14: Είμαι η Αγάπη.
15: Είμαι ο Δημήτρης.
16: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
17: Είμαι ο Βαγγέλης.
16: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
18: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
19: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
20: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
21: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδι υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
22: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
23: Κουτάλα.
22: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
23: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
22: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
23: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
22: Όσο θέλεις?
23: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
22: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
23: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
3: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
24: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
25: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή? Όταν ο Office σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους. Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους. πάλι κρύο το νερό.
9: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
25: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
9: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
25: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810

0: ύπνων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
1: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
2: Από το πρωί, τους ακούν και τα κοκόρια.
3: Τι κάνεις?
4: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια
3: σταμάτα,
4: είναι.
3: Σταμάτα, βρε, που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
4: Πάρα πολύ.
3: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
4: Κάτι είχαμε πει, ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
3: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
4: Να είναι καλά τα
3: τώρα
4: παιδιά.
3: Το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιου μήνε.
4: Συμβαίνει στου ανθρώπου αυτό καμιά φορά.
3: Ρε παιδί μου, κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
4: Δεν του έρθει η εφορία, τι φάση.
3: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
4: Okay.
3: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
4: Δεν γίνεται.
3: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
4: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζόζεφιν στο καμπαρέτο το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει, κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισα στο Στέφανο.
3: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
4: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαράζω, Στεφανίνο Νίνο.
2: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.

0: Εδώ είμαστε, τελευταίο μισάωρο, καλοκαίρι στο Νότο. Είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Μάντρες 95 για το Λασίδι, Α52,9 για το Ηράκλειο, 29,42 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Μια μεγάλη μεγάλη καλημέρα σε όλους σας. Απέναντί μου είναι εγώ Περίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπαλοσιάρης.
0: Και πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Εγώ θα πάω γρήγορα εκεί στο Αρκαλοχώριο, όπου θα γίνει μια μάζοξη Κυριακή 2 Αυγούστου για την κριτική κουζίνα. Το φεστιβάλ κριτικής κουζίνας μας περιμένει εκεί. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας σε όλους όσους μαγειρεύουν και φτιάχνουν απίστευτα φαγητά και είναι συντονισμένοι. Να είστε καλά, καλή οργάνωση θα ευχηθώ και καλά να περνάτε.
0: Καλημέρες, καλημέρες όμως στο Σάκη, την Τάνια, την Ραφαέλα και το φίλο μας τον Κυριάκο, οι οποίοι μας ακούν από το Ρέθυμνο. Τα φιλιά μας, παιδιά, κατευθύνονται για μπανάκι στον Περτρέγο. Εγώ και μας ακούνε. Σκάει ο Τζίτσικα όσοι μας γράφουν. Εντάξει, νομίζω λογικό, παιδιά, να σκάει ο Τζίτσικα τέτοιες ημέρες. Νάτα και τα Μουλιανά, την καλημέρα μας στη Μερόπη εκεί πέρα και τη φίλη μας τη Μαρία, οι οποίοι μας ακούνε και μας στέλνουν μια μεγάλη καλημέρα. Πού είστε όμως, μέσα ή έξω, Μουλιανά? Διευκρινίστε. Καλημέρες όμορφες στον Αποστόλη, αλλά και τη φίλη μας τη Μαρία, οι οποίοι μας ακούνε από την Κίσαμο και μας στέλνουν τα φιλιά τους, τα χαιρετήματά τους.
1: Φιλιά πολλά να στείλουμε στο Μιχάλη που μας ακούει από Ιεράπετρα και μάλλον βρίσκεται σε μια έτσι πολύ γνωστή παραλία που μας έστειλε μια φωτογραφία. Άρα φαίνονται τα νερά, φαίνεται η αμμουδερή παραλία, φαίνονται όλα αυτά τα ωραία που θα θέλαμε να ήμασταν κι εμείς εκεί. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας και στη Σοφία που είναι συντονισμένη και μας ακούει από το γραφείο. Λιώνουμε, λέει εδώ. Ελπίζω πραγματικά να φτιάξει η κατάσταση. Έμβε, όλη την εβδομάδα σαραντάρια θα έχουμε. Επίσης, μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στην Ελένη, αλλά και το Σωτήρι από τον Άγιο Νικόλαο. Τέλειος καιρός, λέει, τέλεια μέρα για εκδρομή στην Κριτσά, πραγματικά. Στο άμα πας λίγο πιο πάνω, δροσίζει, παιδιά. Οπότε
0: δροσίζει,
1: πιάστε
0: δροσίζει
1: τα βουνά, τα ωραία, τα χωριά μας που έχουμε τόσο πολλά ωραία. Και φυσικά τα καφενεία με την ωραία την πατάτα, την ωραία τη μυζιθρόπιτα. Πω πω, έχω μία πείνα, παιδιά. Φαίνεται.
0: Φαίνεται λίγο, ναι. Λοιπόν, να στείλουμε εγώ μία μεγάλη καλημέρα στα κάτω Σιχενά,
1: ναι.
0: Τα οποία είναι στην Πάτρα. Είναι εκεί η φίλη μας η Μαρία και ο φίλος μας ο Σταύρος, οι οποίοι μας ακούνε και μας στέλνουν μία μεγάλη καλημέρα. Καλημέρες όμορφες να στείλουμε εκεί σε αυτούς οι οποίοι φυλάνε τις θερμοπύλες, κυρίες και κύριοι, στη Σύφνο, στο φίλο μας τον Κώστα, αλλά και το φίλο μας τον Λευτέρη, οι οποίοι από ό,τι φαίνονται είναι από το πρωί, έχουν πιάσει, λέει, ομπρέλα και είναι, λέει, σαν να έχει πιάσει θέση πάρκινγκ και να μην υπάρχει πουθενά άλλου, λέει, θέση να βάλεις. Οπότε δεν πρόκειται.

0: εγκαταλείψουν την ομπρέλα τους, ακόμα και αν γίνει το τέλος του κόσμου. Να ευχηθούμε μια μεγάλη έτσι και επιτυχημένη πορεία στον χρόνο, παιδιά. Ευχαριστούμε για αυτό το ωραίο αγωνιστικό μήνυμα. Καλημέρες να στείλουμε στην αγαπημένη μας Επίδαυρο, εκεί στο ωραίο λιμανάκι της αρχαίας Επιδαύρου, στο φίλο μας τον Σωτήρη και τον Γιώργο, οι οποίοι μας γράφουν εδώ πέρα για το βίντεο το οποίο δημιούργησε βέβαια η ομάδα της Experience More, το Επίδαυρος Enlighten Your Soul, το οποίο έχει αρχίσει να συγκεντρώνει διακρίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Και τι ωραία.
0: Και είμαστε
1: που...
0: πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί ήταν ένα βίντεο το οποίο πραγματικά έσπαγε τη λογική λίγο του τουριστικού βίντεο με αυτά τα φίλτρα, τα γρήγορα, ξέρετε, με τα drone κτλ. Που είναι όλα τέλεια κτλ.
1: Δημιουργήσαμε μια πολύ πολύ όμορφη ιστορία που πραγματικά αξίζει να τη δείτε κι εσείς.
0: Αξίζει και ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε μας, για όλο αυτό το οποίο μας έχεις γράψει εδώ πέρα. Και εννοείται ότι ανυπομονούμε να ξανάρθουμε κιόλας. Καλημέρα να στείλουμε στη φίλη μας εδώ πέρα τη Μαρία, που μας ακούει από το κέντρο του Ηρακλείου και μας στέλνει πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα.
1: Πολλά φιλιά να στείλουμε και στη Δανάη που είναι συντονισμένη και μας ακούει από το τουριστικό της γραφείο. Σκάει ο Τζίτζικας, έρχεται ο κάθε περίεργος τουρίστας και μας ζητάει απίστευτα πράγματα. Υπομονή κάνουμε εμείς, καλοκαίρι είναι, λέει, θα περάσει.
0: Τι να κάνεις. Λοιπόν, να στείλουμε μεγάλη καλημέρα στα Μοθιανά, στα Χανιά, εκεί όπου την άλλη Κυριακή, ανήμερα της Αγίας Παρασκευής, έρχεται το πανηγύρι εκεί πέρα στο χωριό, στο οποίο το διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος. Ο φίλος μας ο Γιώργος εδώ μας έχει στείλει ότι θα είναι ο Σταυρονιουδάκης, ο Κυριάκος και ο Σκαράτης ο Στρατής. Θα είναι ένα γλέντι το οποίο θα ξεκινήσει από τις 9 η ώρα το βράδυ και θα είναι φανταστικό, γιατί θα έχει και ο λαογραφικός όμιλος Χανίων, ο οποίος θα χορέψει εκεί πέρα. Οπότε, αν ψάχνετε κάτι στα Χανιά, όπου θα δείτε παραδοσιακούς χορούς, θα δείτε πολύ ωραία κριτική μουσική και ένα πολύ όμορφο γλέντι, βάλτε στο καλεντάρι σας Δημοτικό Σχολείο Μοθιανών αυτή την Κυριακή 26 Ιουλίου.
1: Εγώ θα σε πάω, Γιώργο, σε ένα υπέροχο χωριό στους Μύθους, όπου εκεί βρίσκεται η γιαγιά Μαρίκα, η οποία, Γιώργο, επειδή τώρα εγώ σας είπα ότι πεινάω, μου στέλνετε εσείς πιάτα από τη γιαγιά τη Μαρίκα. Έχει φτιάξει πατάτες τηγανητές για τον εγγονό της, έχει φτιάξει μπιφτέκια, μια ωραιότατη πίτα που είναι μάλλον σπανακόπιτη γιατί βλέπω μέσα χόρτα. Έχει φτιάξει μια ωραία χωριάτικη και εννοείται πως το φρούτο είναι ήδη κομμένο, πλημμένο και έτοιμο να φάμε και φρούτο. Όλα λοιπόν στο πιάτο. Σας ευχαριστούμε για τις φωτογραφίες. Φιλιά και στη γιαγιά Μαρίκα και στην Άννα, αλλά και στον μικρό Νίκο που ετοιμάζονται να φάνε.
0: Λοιπόν, παιδιά, μια πολύ ωραία καλημέρα θα στείλουμε τώρα. Τώρα καλημέρα, καλησπέρα. Δεν ξέρω και τι ώρα είναι εκεί. Θα πρέπει να το γκουγκλάρω για να δω, παιδιά. Τα φιλιά μας τον Κυριάκο και το φίλο μας τον Ντόλι, οι οποίοι εγώ μας ακούνε από το Κάλγκαρι. Είναι μια πόλη η οποία βρίσκεται κοντά στον. Είναι καναδική επαρχία, είναι στον Καναδά. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στα παιδιά εκεί. Παιδιά, τι όμορφο να ταξιδεύουν εικόνες μέσα από το καλοκαίρι στον νότο από την Κρήτη και σε εμάς οι οποίοι βρισκόμαστε μακριά. Δεν θα έχουμε την τύχη να είμαστε φέτος στην Κρήτη, όμως σχεδιάζουμε, λέει, απόβαση το επόμενο καλοκαίρι. Όμως μέχρι τότε όλα αυτά τα βιντεάκια και όλα αυτά τα οποία αναβάζετε είναι βάλσαμο που μας γράφουν εδώ πέρα στην ψυχή και δρούν πολύ νοσταλγικά σε αυτές τις μέρες που έχουμε εδώ πέρα στον Καναδά. Τα φιλιά μας από το Κάλγκαρι, Αποστόλης και ο φίλος μας εδώ πέρα, ο Κυριάκος. Τα φιλιά μας, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Τι όμορφο να παίρνουμε λόγια από τόσο μακριά. Καλημέρα στείλουμε και στο Πάνορμο, στο Σάγιο τη Μελίνα, οι οποίοι μας ακούνε από το κατάστημά τους εκεί πέρα και μας στέλνουν μια μεγάλη καλημέρα από το Ρέθυμνο. Παιδιά, είστε πολλοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλο αυτό το οποίο κάνετε καθημερινά. Ένας χαμός, πρέπει να προχωρήσουμε, να πάμε στη μαγειρική της ημέρας. Φύγαμε για μουσική, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Καλοκαίρι στο Νότο.

0: να γράψει γαστρονομική ιστορία η Γογό Ιβερίγου. Και φυσικά έχουμε άλλη μία συνταγή η οποία πραγματικά θα κάνει όλα αυτά τα γατάκια τα οποία βγαίνουν στη τηλεοράση τύπου Άκη Πετρετζίκη, οι κοντιζάδες, δεν ξέρω εγώ πώς τους λένε όλους αυτούς, οι οποίοι μας το παίζουν δίθεν ότι ξέρουν τα πάντα. Θα τους κάνει, κυρίες και κύριοι, να βάλουν έτσι, να στουρθοχαμηλήσουν, να βάλουν το κεφάλι τους βαθιά μέσα σε μία κουβέρτα, σε ένα σεντόνι, δεν ξέρω πού, να το χώσουν κάπου, να μην βλέπουν τον έξω κόσμο από την τροπή που μία εκπομπή το καλοκαίρι στον Νότο και μία στήλη γράφει ξανά γαστρονομική ιστορία. Ήρθε η ώρα για τη μαγειρική της ημέρας.
1: Είναι η μαγειρική της ημέρας. Από το καλοκαίρι στο Νότο.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
0: Καλημέρα.
3: Powered by Festo Supermarkets.

0: είμαστε έτοιμοι για άλλη μια φορά να πούμε στην κουζίνα του καλοκαίρι στον Όντο και να κάνουμε παπάδες με νόστιμες συνταγές και φανταστικούς τρόπους που αλλάζει όλο το σκηνικό ενός κανονικού πιάτου, το κάνει άλλο πιάτο και το κάνει πιο ωραίο, πιο νόστιμο, πιο περιποιημένο, πιο κριτικό τέλος πάντων.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε μια έτσι κατάσταση η οποία εξελίχθηκε εκεί στο Ρέθυμνο με την Ζαμπία, η οποία ήταν μια αγαπημένη νοικοκυρά της περιοχής, η οποία προσπαθούσε η καημένη να φτιάξει τα κλασικά παπουτσάκια.
1: Μάλιστα.
0: Έλα όμως που ο άντρας εκεί φυσικά είχε μια τεράστια αυλή και από το πρωί μέχρι το βράδυ έφτιαχνε αντικριστό και τόψινε. Είχε πάρα πολύ λοιπόν στην αυλή του αντικριστού.
1: Είχε απόθεμα.
0: Είχε πολύ απόθεμα. Τόψινε όλη μέρα και όλο το βράδυ. Οπότε τα βλέπει ο άνθρωπος τα παπουτσάκια και λέει τι είναι αυτά. Όχι, θα το φτιάξω εγώ τις μελιτζάνες, θα τις κάνω όπως πρέπει. Με πολύ κριτικό ταπεραμέντο όπως και ο ίδιος είχε.
1: Μάλιστα.
0: Πήρε λοιπόν τα παπουτσάκια, πέταξε το κιμά, πέταξε και την πεσαμέλ και
1: έλα,
0: τι έκανε, Γιώργο.
1: Τι κράτησε, τις μελιτζάνες μόνο.
0: Μόνο τις μελιτζάνες κράτησε και έβαλε πάνω αντικριστό και φυσικά στάκα.
1: Και αντικριστό και στάκα μέσα στη μελιτζάνα.
0: Βέβαια. Και έκανε κάτι παπουτσάκια άλλα κριτικά με ωραιότατο αντικριστό και στάκα.
1: Πώς να πάθετε έμφραγμα σε ένα γεύμα, ο οδηγός.
0: Θα χρειαστούμε για την συγκεκριμένη απίστευτη συνταγή αφράτες μελιτζανούλες ψημένες φυσικά στο τηγάνι πριν τις βάλουμε στο φούρνο.
1: Ναι, ναι.
0: Επίσης θα χρειαστούμε ζουμερά κομμάτια από αντικριστό. Θα τα έχουμε κόψει σε φετούλες, να τα βάλουμε έτσι από πάνω.
1: Μάλιστα.
0: Εννοείται δεν ξεχνάμε την κλασική την πατάτα, την τηγανητή, η οποία και αυτή θα μπει στο παπούτσι.
1: Με μελιτζανάκι τώρα εκεί με πατάτα τηγανητή, εντάξει είναι λίγο καληνύχτα η αλήθεια.
0: Έτσι,
1: είναι.
0: Έτσι. Βάζουμε λοιπόν και την πατατούλα από πάνω και για την μπεσαμέλ, η οποία δεν χρειάζεται τώρα ξενόφερτα πράγματα μπεσαμέλ. Βάζουμε από πάνω την πλούσια και την βελούδινη στάκα, την οποία όλοι βρίσκουμε στο ψυγείο μας λίγο πολύ. Και τα κολλάμε όλα έτσι σαν πύργο.
1: Πώς τα κολλάμε ακριβώς?
0: Το βάζουμε το ένα πάνω από το άλλο.
1: Α, τόσο καλά.
0: Και τα βάζουμε στο φούρνο στους 180 περίπου βαθμούς για περίπου 40 λεπτά. Ανοίγεις μετά το φούρνο και γίνεται χαμός.
1: Μάλιστα.
0: Αφού το φαγητό αυτό είναι φανταστικό και πολύ πολύ νόστιμο.
1: Μάλιστα. Αυτό ήτανε.
0: Ναι, αυτό ήταν. Τι θέλεις να κάνω, να κάνω κι άλλα παπουτσάκια.
1: Έχω απογοητευτεί τα μάλα που θα έλεγε και ο Κωνσταντίνος Κατακουζινός με την πάρτι σου στη μαγειρική τις τελευταίες φορές.
0: Εδώ έχουμε κάνει το αντικριστό, λες και είναι το στάκι. Το βάζεις στο λένε στην ψωμιέρα και σε δύο λεπτά έχεις αντικριστό.
1: Δεν αποδίδεις. Δεν αποδίδεις. Θα φέρω έναν άλλο να λέει τη μαγειρική.
0: Ποιον?
1: Δεν λέει ρε παιδί μου άλλο, είσαι σαν το πεθαμένο το ψόφιο άλογο.
0: Τι να κάνω, ζεσταίνομαι.
1: Μιλάς και μου έρχεται να κοιμηθώ.
0: Με έχει χτυπήσει ο καύσωνας κατά κέφαλα.
1: Μιλάς για παπουτσάκια που τρέχουν τα σάλια του κόσμου και τα κάνεις να φαίνονται σαν φακές.
0: Παιδιά, έχει κλείσει το air condition και με έχει με το ρεμιστηράκι, θα σκάσω.
1: Μα είναι δυνατόν τώρα να έχουμε εδώ πέρα παπουτσάκια με αντικριστό, ρε δημιώτικα εδώ να μας έχουν στείλει στην Αγία, άνθρωποι που μαζευτεί να την ακούνε και να έχουν το ψόφιο άλογο ότι εγώ την περίγουρα προσπαθεί να την πει.
0: Είμαι εγώ ψόφιο άλογο.
1: Μα πραγματικά δεν υπάρχει αυτός ο ενθουσιασμός που υπήρχε στις πρώτες μαγειρικές, ξεκίναγες και ήταν έτσι μια γιορτή όλο αυτό το πράγμα. Και εγώ φυσικά περίμενα, μου τρέχανε τα σάλια και μια πολύ δύσκολη ώρα τώρα, 2 παρα 5. Όλοι περιμένουμε να φάμε και έχουμε σένα που βαριέσαι.
0: Η μαγειρική δεν είναι καλή.
1: Η μαγειρική καλή είναι, εσύ δεν είσαι.
0: Εγώ νομίζω ότι εσύ δεν είσαι και γκρινιάζει.
1: Και να μα φέρουμε εδώ έτσι μια ωραία, έτσι, μια ξανθιά παρουσία. Να φέρουμε εκεί, βλέπεις εκεί το Μύκονος Live TV, κάτι ωραίες κοπέλες κάθε μέρα. Να φέρουμε μία εδώ να γυρίζει εδώ στο στούντιο, ωραία ντυμένη, να μας λέει τις μαγειρικές, να φοράει τα ωραία τα ντεκολτάκια της.
0: Εγώ λέω να μας φέρετε εσείς κάνα τα περάκια που μας ακούτε καμιά ώρα, να με φτιάξει κι αυτός λίγο, να καλμάρει τα νεύρα του, γιατί από την πολύ την πείνα δεν ξέρω κι εγώ τι θέλει.
1: Όλες γυρίζουμε τα μπικίνι, εσύ πάλι σήμερα με στη ζέστη μας ρίχνεις με την μπούρκα.
0: Ποια μπούρκα καλέ, σορτσάκι φοράω.
1: Σορτσάκι φοράω από κάτω που δεν το βλέπω. Τι να το κάνω αν δεν το βλέπω. Από πάνω τι είναι αυτό που φοράς τώρα.
0: Τι είναι.
1: Δεν μπορείς να βάζεις ένα μπικινάκι κάτι, ας πούμε, να ανεβάζεις λίγο την ψυχολογία στο στούντιο. Είναι και άνθρωποι εδώ που δουλεύουν. Κάτι να δούνε. Να πάρει λίγο το κορδελιά φωτιά.
0: Αύριο θα το βάλω που θα έχει 41 βαθμούς Κελσίου.
1: Τι είναι αυτή η κατασύρεση. Γίνεται όπως και να έχει. Αυτή ήταν η μαγειρική της ημέρας από το ψόφιο άλογο Γοβερίγου. Το οποίο μας απογοήτευσε άλλη μια φορά. Αλλά όμως έμπαινα σε ένα παπουτσάκι. Η αλήθεια είναι.
0: Πάλι καλά.
1: Με αντικριστό και στάκα. Η αλήθεια είναι αυτή έτσι ψημένο έτσι. Να ξεχυλίζει. Να ξεχυλίζουν οι στάκες.
0: Ναι, ξεχυλίζουν
1: και μια ωραία
0: χολυστερίνες.
1: Άσε μας μαρέ με τη χολυστερίνη και αυτή την παραπληροφόρηση και την προπαγάνδα. Αυτό είναι, προπαγάνδα είναι. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν έχουν χολυστερίνη. Όλα τα άλλα που μας πλασάρουνε έχει. Τι πια! Διαφημίζονται κάτι μέχρι να δει με πατατάκια. Βλέπει τηλεόραση, βλέπει πατατάκια, χυμούσε. Α, αυτό είναι λέει ολική άλεση λέει. Και βλέπει τα συστατικά και έχει 6% μόνο αλεύρι ολική άλεση. Άσε μα, μωρέ, φάει λίγο στάκα εκεί πέρα να ανέβει λίπητο.
0: Δεν θα προλάβουμε να μπει στον πόνο σου γιατί είναι και 58.
1: Εντάξει, πρέπει όμω κάποιε αλήθειε να υποθούν στον αέρα επιτέλου.
0: Εντάξει,
1: να
0: υπό,
1: κυριαρχήσει
0: υποθήκανε
1: η δικαιοσύνη. Άσε με τώρα που μου έχουν τη στάκα εκεί πέρα που την έχουν μπανάρει από παντού. Ανεβάζει λέει τη χολυστερίνη ενώ όλα τα άλλα είναι γυναίκα. Ναι, επειδή τα πλασάρουν αυτοί, ε!
0: Μάλιστα.
1: Όχι, θα κάνουμε εκστρατεία υπέρ της τάκας.
0: Να κάνουμε.
1: Πώς το λένε, θα λέμε εμείς ότι μειώνει τη χολυστερίνη. Ότι είναι υγιεινή. Ότι αυξάνει τη σεξουαλική λίμπητο. Κάτι που είναι πολύ αληθές.
0: Τι λένε, παιδί, με μας κόψουνε.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν η μαγειρική της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Από τα φεστά σούπερ μάρκετ τα οποία έχουν απειθήσει με αυτή τη στήλη και όλο αυτό το οποίο σημαίνει. Και τα 220 καταστήματά του τα οποία είναι συντονισμένα αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Πάμε σε μουσική. Επανερχόμαστε για αποφώνηση.
2: Καλοκαίρι στο Νότο.

0: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια μπουγάτσα με κιμά από τις Φιλοσοφίες. Αποκριτικό, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με φρέσκο κιμά, ρίγανη και θυμάρι. Συνδυάστε τη με ντόπιο πρόβιο γιαούρτι και άνηθο. Εξαιρετική επιλογή.
1: Ο ήλιος καυτός, η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
2: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
1: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούζου. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
2: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
1: Eternal Water. Διψάς...
2: τι λέω τόση ώρα.
1: Να το βρεις.
3: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
4: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της fresh snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της fresh snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
5: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
6: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
7: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Απ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
2: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
3: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
5: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
6: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
7: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγελιό Φασουλάκη.
8: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
7: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-251185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
9: ΑΠ 92,9.

92,9.

0: Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.
1: App 92,9. Πρώτη μετά.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5, νούμερο 5.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 4.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Κι εγώ θα τρελαθώ γιατί κι εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
5: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
4: Όμορφο ήταν, εγώ νιστάζω.
5: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
4: Είσαι το ίδιο.
5: Εγώ.
4: Εσύ.
5: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λέγεις, κάτι που μου λέγεις, κάτι χάπια να πάρω, μου λέγεις.
4: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
5: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
4: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέρε. Λαλαλαλα.
5: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι
4: στα 40 στην βαράει.
5: Ναι, ναι. Σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
4: Ελπίζω ναι.
5: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
4: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου.
5: Wow.
4: Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Καλώς. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
3: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
0: Κυριακή 26 Ιουλίου. Η βραδιά στο Καμπάνα Μάρε μετατρέπεται σε αμαρτία. Και υποδέχεται τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή.
6: Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου.
0: Μαζί του το ωραιότερο πλάσμα, η εκρηκτική Κόνη Μεταξά. Κυριακή 26 Ιουλίου, 8 το βράδυ, Λευτέρης Πανταζής και Κόνη Μεταξά. Στο Cabana Mare Beach Club, στην Αγία Μαρίνα. Κρατήσεις 6946-722406. Προπόληση ticketmaster.gr. Είσοδος 20 ευρώ. Αυτή η νύχτα θα κάψει καρδιές. Μην τη χάσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
7: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω:
8: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει:
7: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει:
9: οκ, okay, θα πάμε αύριο στο Let's Wash.
7: Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
10: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
7: Α, το αγάπη μου, α, το. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
10: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
0: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
10: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
7: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
11: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
12: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
13: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
14: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
15: Θα πάρω αμέσως το Λάκη που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
13: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων, αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
15: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
13: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
16: Ιουλία Καλυμάνη Live.
17: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
16: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
17: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
16: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
17: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
16: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
18: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
19: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
7: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
8: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλος τους ομίλους.
9: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
10: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγελιό Φασουλάκη.
11: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου.
10: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-25-1185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
12: Στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
13: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Βρείτε μας στο Facebook app 92,9.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
2: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία. Και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες. Πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
3: Πάλι κρύο το νερό.
4: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
5: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
6: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
7: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
6: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
8: Μοτοποδήλατε Μπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
9: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
10: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
11: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
12: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
13: Να γραφείς, να τηλεφωνείς.
0: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
14: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
15: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
16: Είμαι η Άννα.
17: Είμαι ο Λάκης.
18: Είμαι η Αφροδίτη.
19: Είμαι ο Γιάννης.
20: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
21: Είμαι η Αγάπη.
22: Είμαι ο Δημήτρης.
23: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
24: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
25: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα. Καλησπέρα, αγαπημένης Τρίτης απόγευμα και τα απλά καθημερινά μπαίνει μόλις τώρα στην παρέα σου. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου, θα μείνω μέχρι και τις 6, ο μήνας έχει 21 και αν σκεφτείς ότι ήδη πατάμε στην προτελευταία εβδομάδα του Ιούλη, αυτό τα λέει όλα. Πάμε να ξεκινήσουμε με κι άλλο. Γιατί εμείς θέλουμε κι άλλο καλοκαίρι. Θερμοκρασίες τόσο υψηλές δεν θέλουμε άλλο.

θερμοκρασία σιγά σιγά παίρνει την ανηφόρα. Το ξεκίνησε από χθες και θα ολοκληρωθεί νομίζω μέχρι το πρωί της Παρασκευής, τουλάχιστον αυτό λένε τα έως τώρα μετεωρολογικά δεδομένα. Όχι παιδιά, χίλιες φορές καλύτερα το καλοκαιράκι να είναι πιο ήρεμο, τουλάχιστον σε θερμοκρασίες. Λοιπόν, στην παρέα μας, η αγαπημένη Fresh Snacks, στην παρέα μας τα ανταλλακτικά Κουζούλογλου, το smartpart.gr, αλλά και η Pizza Fan. 6931-929-929, εκεί στέλνετε τα δικά σας μηνύματα για να μου πείτε πού ακριβώς θα κάνετε όχι απλά μπάνιο σήμερα το μεσημέρι, αλλά που θα βγάλετε το βράδυ, γιατί σίγουρα με τις θερμοκρασίες που τρέχουν έξω, σίγουρα κάποιοι θα το έχουν σκοπό να πάνε παραλία για βραδινό μπανάκι.

100% μπανάκι δεν θα κάνω εγώ. Να ξέρετε, ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλείτε σε όλο αυτό. Μπάνιο, παιδιά, εγώ το βράδυ δεν φοβάμαι. Αλλά παρέα, ναι, εννοείται. Και άμα κάτσει και ανάψει και φωτιά, νομίζω ότι στην παραλία είναι ό,τι μα ό,τι καλύτερο όταν έχει ζέστη. Είμαι 100% σίγουρος ότι και εγώ, αν έκανα μπάνιο το βράδυ, ναι. 100% εκεί θα την έβγαζα. Αλλά να πάρουμε μπριζολάκι και να πάμε παραλία. Ακόμα και απόψε, γιατί όχι.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
0: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
2: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

καζολάκια, έτσι, φωτιά στην παραλία. Και για γλυκό σου έχω το καλύτερο, Big Choco Big, το μεγάλο το κρουασάν, αυτό το χορταστικό, το οποίο το βρίσκουμε παντού. Και όχι μόνο το κρουασάν, αλλά όλα τα καλούδια από την Fresh Snack. Καλησπέρα, καλησπέρα σε αυτήν την φανταστική ομάδα της Fresh Snack, με τους ανθρώπους εκεί που νομίζω ότι ό,τι και να βγάλει η Fresh Snack, όποιο προϊόν και να βγάλει, είτε αλμυρό είτε γλυκό, νομίζω ότι πάντα κάνει ό,τι καλύτερο. Και το ακόμα καλύτερο του πράγματος μπορούμε να το βρούμε οπουδήποτε και πάντα στην καλύτερη τους κατάσταση, πάντα φρέσκα. Δεν ξέρω πώς το κάνουν, αλλά μπράβο τους για ακόμα μια φορά. Καλησπέρα λοιπόν στην ομάδα της Fresh Snack. Αν εσύ τώρα θέλεις γλυκάκι, σου προτείνω Choco Big. Εξαιρετικό και πάντα χορταστικό. Λοιπόν, και επειδή μιλήσαμε για φωτιά στην άμμο, πάμε να βάλουμε και μια φωτιά έτσι, στη νύχτα.

0: τα κολλασμένα.
1: Σε καλοκαιρινό mood η σημερινή εκπομπή. Μπορεί να είναι Τρίτη, μπορεί το Σαββατοκύριακο να πέρασε. Βέβαια, να ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν επιλέγουν τον Αύγουστο να κάνουν διακοπές και επιλέγουν ή τον Ιούλιο ή τον Σεπτέμβριο. Νομίζω ότι αυτή είναι η πιο κερδισμένη της υπόθεσης, γιατί τον Αύγουστο έχουμε τα Μελτέμια. Οπότε δεν είναι και ό,τι καλύτερο, αν ειδικά θες να πας προς Κυκλάδες μεριά. Νομίζω ότι τον Αύγουστο θα ταλαιπωρηθείς, τουλάχιστον στο πήγαινε έλα με τα καράβια. Κατάδα δεν ξέρω, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι αυτό από τον Απόν. Αλλά σίγουρα ξέρω να σου πω ότι όλα μοιάζουν καλοκαίρι.

να περνάς και να λες και την καλησπέρα σου. Και άμα έχεις και το, άμα είσαι στους τυχερούς, στο τυχερό που θα κερδίσει το ποδήλατο αυτό που δίνουμε από τον A92,9 με την, σε συνεργασία με την μοτοποδήλατο εμπορική Στεφανάκη, νομίζω να περνάς και να πάρεις και αυτό το, ξέρεις, το κουδουνάκι του ποδηλάτου, γιατί σίγουρα θα σου έχει μείνει, θα το έχεις αγαπήσει μέσα από την εκπομπή των παιδιών του Βαγγέλη και της Μαρίας, των πρωινών των τύπων αυτών, γιατί έχουν φτιάξει έναν πολύ ωραίο διαγωνισμό και δίνουν σαν δώρο ένα εξαιρετικό ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Οπότε πάρ' το, κάνε τις βόλτες σου και αν θέλεις παίρνε και από εδώ από κάτω, ρε παιδί μου, για το καλησπέρα.

0: ξεκίνησε σαν σκέψη.
1: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
0: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
1: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
0: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
1: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
0: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
2: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
0: Choco Big, από τη Fresh Snack.
3: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή, με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions, με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
4: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
5: Κουτάλα.
4: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
5: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
4: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
5: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
4: Όσο θέλεις?
5: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
4: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
5: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
6: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.

0: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
1: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
0: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
1: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Απόγευμα Τρίτης και το απλά καθημερινά είναι εδώ, είναι στην παρέα σου και περνάμε καταπληκτικά κάθε απόγευμα. 6931-929-929 τα μηνύματά σας στο Viber. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου. Κάθε απόγευμα από τις 4 μέχρι και τις 6 τα λέμε απλά καθημερινά και πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα με την Ντάρα και το Μπαγκαράγκα. Δεν ξέρω που θα γίνει φέτος η Eurovision του 27, αλλά αυτό θα το ακούμε και μέχρι τότε, αλλά και ακόμα πιο μετά.

0: πάμε, γιατί έχουμε και πρώτη μετάδοση αυτήν την εβδομάδα. Εξαιρετικό τραγούδι, άκρος καλοκαιρινό, άκρος νησιώτικο και με ένα τίτλο το οποίο σου δίνει έναν στόχο, ρε παιδί μου, ότι θα ακούσεις κάτι ωραίο. Ραντεβού στο Εκκλησάκι λέγεται και έρχεται από τον Γιάννη Φακίνο, αυτόν τον viral συνθέτη που μόνο επιτυχίες δημιουργεί. Έχει ήδη ξεχωρίσει το Ραντεβού στο Εκκλησάκι και το κοινό το αγαπά πάρα πολύ. Να ξέρετε ότι ο Γιάννης Φακίνος ερμηνεύει live στις εμφανίσεις του αυτό το τραγούδι και πολλά ακόμα εμφανίσεις που γίνονται δίπλα στην Κατερίνα Ιόγιου στο πλαίσιο της μεγάλης καλοκαιρινής τους περιοδίας, που μέσα σε αυτούς τους σταθμούς προφανώς είναι και το Ηράκλειο και προφανώς σε αυτόν τον σταθμό με την Κατερίνα Ιόγιου θα πας και με τον A52,9. Θα δώσουμε πληροφορίες και τις επόμενες ημέρες, γιατί πρέπει να προετοιμαστούμε σωστά. Πρέπει να προετοιμαστούμε καταλήλως.
1: A92,9. Πρώτη μετάδοση.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Λοιπόν, επειδή οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, το είδαμε και από χθες, θα το βλέπουμε μέχρι και τέλος εβδομάδας, τουλάχιστον αυτό λένε μέχρι τώρα τα μοντέλα, τα μετεωρολογικά. Θέλω να σας πω ότι μαζί με εμάς που θέλουμε, τη δροσιά μας και θέλουμε και το νεράκι μας και τα πάντα, πρέπει να φροντίζουμε και τα αδέσποτα της πόλης μας, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να νιώσουν και αυτά καλύτερα. Οπότε, όχι μόνο τώρα που έχει τις ζέστες, αλλά τώρα είναι ακόμα πιο επίγον, έξω από επιχειρήσεις, έξω από σπίτια, βάλτε ένα μπολάκι με νερό και βάλτε και ένα μπολάκι με τροφή. Κατά κύριο λόγο το νερό, γιατί το νερό είναι το πιο δύσκολο. Τροφή μπορούν να βρούνε με τον έναν με τον άλλο τρόπο τα αδέσποτα. Το νερό είναι το πιο επίγον της κατάστασης, οπότε φροντίστε τα και εσείς για να υπάρχουν και αυτά και τουλάχιστον αφού ζουν που ζουν έξω, να μένουν και ενυδατωμένοι.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Τι κάνεις?
2: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια
1: σταμάτα,
2: είναι.
1: Σταμάτα βρε που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
2: Πάρα πολύ.
1: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
2: Κάτι είχαμε πει ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
1: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
2: Να είναι καλά τα
1: τώρα
2: παιδιά.
1: Τώρα το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
2: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
1: Ρε παιδί μου, κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
2: Δεν τους έρθει εφορία, τι φάση.
1: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
2: Okay.
1: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
1: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
2: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζόζεφιν στο καμπαρέ το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει η κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
1: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
2: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαράζω, Στεφανίνο Νίνο.
0: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος? Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
4: Χοπ, Πέτρο, τι βλέπω, πάλι πόρτα?
5: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
4: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε.
5: Αιώνιο νερό, Eternal Water, με κρατάει fit και στυλάκι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά.
4: Παγάζα, η γυναίκα σου το ξέρει?
6: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από τη Ζαρός, με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water, απόλαυση χωρίς τύψεις, από άλλο κόσμο.
7: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλος τους ομίλους.
8: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
9: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγέλιο Φασουλάκη.
10: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
9: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-25-1185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
11: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

όχι απλά το καλύτερο πρόχειρο φαγητό, το νούμερο ένα πρόχειρο φαγητό. Οπότε, να το. Εμείς γιορτάζουμε με τον τρόπο μας. Καλώς μου ήρθατε. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 6, εδώ στο ΝΑΠ 92,9.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

αν εσύ θέλεις να εκδράμεις, θέλεις να πας και διακοπούλες, να τσεκάρεις λίγο το Instagram του A52,9, γιατί δίνουμε διακοπές, δίνουμε εισιτήρια με τις e-jets και πληροφορίες θα βρεις στα social media του A52,9 για το πώς μπορείς και εσύ να πάρεις μέρος σε αυτήν την φανταστική κλήρωση. Αν δεν κάνω λάθος, αυτήν την εβδομάδα λήγει η προθεσμία, οπότε τσέκαρε το και κάνε τα αδύνατα δυνατά για να πάρεις έστω και μία συμμετοχή σε αυτήν την κλήρωση, και ποτέ δεν ξέρεις. Δεν είναι καθόλου αμελητέα η μία συμμετοχή. Αν είσαι τυχερός, μπορεί εσύ να κερδίσεις τα εισιτήρια με τη Σίτζετ για τις Κυκλάδες.

0: Τώρα είναι η σωστή στιγμή για να κερδίσεις την Pizza Fan της ημέρας. Μπαίνεις τώρα στο Instagram του A92,9, κάνεις το follow και συγχρόνως μας στέλνεις μήνυμα, το τηλέφωνό σου και την λέξη Pizza Fan. Αν το δικό σου μήνυμα είναι αυτό που θα έρθει πρώτο στα εισερχόμενά μας, τότε κερδίζεις την Pizza Fan της ημέρας.
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

σήμερα με τόση ζέστη, νομίζω ότι δεν πέρασε τόσο εύκολα η ημέρα, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, υπάρχουν μέρες που λέω, OK, νεράκι πέρασε η εκπομπή. Η μέρα σήμερα, παιδιά, με τόση ζέστη, νομίζω ότι δεν περνάει με τίποτα. Πόσο περισσότερο αυτό το δύο. Ευτυχώς που κάναμε ωραία παρέα μέσα από τα μηνύματα. Αυτό έχω να το λέω. Από την άλλη, θέλω λίγο την υπομονή, γιατί και αύριο και μεθαύριο θα είναι ζεστές ημέρες, οπότε θα το ζήσουμε και αυτό παρέα. Άντε, λοιπόν, σας αφήνω, ραντεβού αύριο, εδώ, λίγο μετά τις 4, στο NA 52,9, για να τα πούμε και αύριο το απόγευμα, αυτό το απόγευμα το ζεστό, το αυριανό, απλά καθημερινά. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, και όσοι πάτε θάλασσα, ρίξτε και μια βουτιά για μένα.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Η ώρα σε λίγο θα είναι 6.
2: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια μπουγάτσα σοκολάτας με φουντούκια από τις φιλοσοφίες. Από φρέσκο γάλα, κριτικό σιμιγδάλι, κουβερτούρα και κακάο. Ζητήστε να σας τη σερβίρουμε με πραλίνα φουντουκιού και θα μας θυμηθείτε.
1: Απ Top 5, νούμερο 5.
3: Πες μου το ναι.
1: Número 13.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
4: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
5: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλει φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
7: Ουχ, φτάσαμε!
6: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Μείνε συντονισμένο στο ραδιόφωνο που συνανεβάζει. Έρχονται διαγωνισμοί για διπλά εισιτήρια μετεπιστροφής.
11: Ιουλία Καλυμάνη Live.
12: Στα καλύτερα που έλκονται, ούτε να αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
11: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
12: Με ξόδεψες όλοι εσύ.
11: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
12: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
11: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
8: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 92,9.
1: Από μένα μάθα σε βρω

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
13: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
14: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο, πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
12: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
15: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
16: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
17: Να γραφίζω να τηλεφωνείς.
18: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. App 92,9.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει

0: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφη σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους. Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλος τους ομίλους.
1: App 92,9.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
1: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Κυριακή 26 Ιουλίου.

0: Μαζί του το ωραιότερο πλάσμα, η εκρηκτική Κόνη Μεταξά. Κυριακή 26 Ιουλίου, 8 το βράδυ, Λευτέρης Πανταζής και Κόνη Μεταξά. Στο Cabana Mare Beach Club, στην Αγία Μαρίνα. Κρατήσεις 6946-722406. Προπόληση ticketmaster.gr. Είσοδος 20 ευρώ. Αυτή η νύχτα θα κάψει καρδιές. Μην τη χάσεις.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Cabana Mare, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Cabana Mare στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
3: Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
4: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
2: Είμαστε πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Όμορφο ήταν, εγώ νιστάζω.
2: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω, γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
1: Το ίδιο.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
2: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λέγεις, κάτι, χάπια να πάρω, μου λέγεις.
1: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
2: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
1: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέ, παιδί. Λα.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι.
1: Στα 40 στην βαράει, ναι.
2: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
1: Ελπίζω ναι.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
1: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου.
2: Wow.
1: Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Καλώς. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
0: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Πάλι κρύο το νερό.
4: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
3: Σιγά μην είσαι και θερμίτ. Κρύε.
4: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
3: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
4: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
5: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία. 92.

0: Ζήσε το καλοκαίρι σου στο ΝΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. ΑΠ Top 5 Νούμερο 5.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 4.

0: νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Κύριε Προϊστάμενε.
4: Η καινούργια είσαι εσύ.
3: Ναι.
4: Παρακαλώ.
3: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
5: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: Άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: Πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
7: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
6: Αστο αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
7: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
5: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
7: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
6: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
8: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
9: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
10: Ιουλία Καλιμάνη Live.
11: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία.
10: Η Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
11: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
10: Ιουλία Καλιμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
11: Ανεξάρτητη.
10: Ιουλία Καλιμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
12: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
1: App 92,9.

0: Έχεις δεν έχεις Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
1: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Cabana Mare. Το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
2: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αθράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
0: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
3: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.

0: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
1: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
0: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
1: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
0: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
1: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
1: Ουχ, φτάσαμε!
0: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Μείνε συντονισμένο στο ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Έρχονται διαγωνισμοί για διπλά εισιτήρια μετεπιστροφής.
5: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
6: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγέλιο Φασουλάκη.
7: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
6: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945 25 11 85. Μπουζούκια στην πίστα, Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
8: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
9: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Τι κάνεις?
2: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια
1: σταμάτα,
2: είναι.
1: Σταμάτα, βρε, που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
2: Πάρα πολύ.
1: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
2: Κάτι είχαμε πει, ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
1: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
2: Να είναι καλά τα
1: τώρα
2: παιδιά.
1: Το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
2: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
1: Ρε παιδί μου, κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
2: Δεν τους έρθει η εφορία, τι φάση.
1: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
2: Okay.
1: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
1: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
2: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζώζεφιν στο καμπαρέτο το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει η κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
1: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
2: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαράζω, Στεφανίνο Νίνο.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Βρείτε μας στο Instagram, ΝΑΠ 92,9.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
13: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
14: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής. Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
15: Ο ήλιος καυτός, η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
16: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water, έχω σκάσει με τους προβολείς.
15: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούσου, χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
16: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
15: Eternal Water. Διψάς...
16: τι λέω τόση ώρα.
15: Να το βρεις.
17: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
18: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
17: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
18: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
19: Την Τετάρτη 29 Ιουλίου ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη 29 Ιουλίου.
20: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
21: Να γραφείς να τηλεφωνείς.
22: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: θέσεις.
1: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
2: Τροπή σου.
1: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. ΑΠ 92,9.

0: σου.
1: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
2: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
4: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
5: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
6: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφη σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους. Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
7: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
8: Κυριακή 26 Ιουλίου, η βραδιά στο Καμπάνα Μάρε μετατρέπεται σε αμαρτία και υποδέχεται τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή. Μαζί του το ωραιότερο πλάσμα, η εκρηκτική Κόνη Μεταξά. Κυριακή 26 Ιουλίου, 8 το βράδυ, Λευτέρης Πανταζής και Κόνη Μεταξά. Στο Καμπάνα Μάρε Beach Club, στην Αγία Μαρίνα. Κρατήσεις 6946-722406. Προπόληση ticketmaster.gr. Είσοδος 20 ευρώ. Αυτή η νύχτα θα κάψει καρδιές. Μην τη χάσεις.
9: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
10: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
11: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
12: Στιγμή ακούς δυνατά 92 και 9.
13: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Ζήσε το καλοκαίρι σου στο ΝΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
2: Είμαστε πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Όμορφο, ήταν λίγο νιστάζω.
2: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω, γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
1: Είσαι το ίδιο.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
2: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου έλεγες, κάτι, χάπια να πάρω, μου έλεγες.
1: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
2: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
1: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40, σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέ, ρε παιδί. Λάλα.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι.
1: Στα 40 στη βαράει, ναι.
2: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
1: Ελπίζω ναι.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
1: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου. Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: βιογραφικό σου.
1: Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι. App 92,9. Πρώτη μετάδοση.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

όπως θα πει να εμφανίζεσαι μπροστά μου στο ίδιο στέκι που βρισκόμασταν παλιά.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Κύριε Προϊστάμενε.
2: Η καινούργια είσαι εσύ.
1: Ναι.
2: Παρακαλώ.
1: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω Απ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
2: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι Απ 92,9.
0: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Απ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
4: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον Απ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον Απ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
5: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
0: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
6: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
7: Μοτοποδήλατε Εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατε Εμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
8: Με λένε Αλέξη. Σε λένε Σοφία.
9: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγέλιο Φασουλάκη.
10: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου λέω.
9: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-25-1185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 4.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Απ' το πρωί, τους ακούν και τα κοκόρια.
2: Τι κάνεις?
3: Κουκιάς παίρνω, η αλήθεια
2: Σταμάτα,
3: είναι.
2: Σταμάτα βρε που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
3: Πάρα πολύ.
2: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
3: Κάτι είχαμε πει ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
2: Ναι, λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
3: Καλά,
2: τώρα
3: τα παιδιά
2: το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
3: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
2: Επειδή μου κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
3: Δεν του ήρθε η εφορία, τι φάση.
2: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει: «Εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
3: Okay.
2: Εμείς οι δύο πρέπει λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
3: Δεν γίνεται».
2: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
3: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζόζεφιν στο καμπαρέ το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει: «Κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, θα γυρίσω στο Στέφανο».
2: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
3: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό.
4: Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαρά του Στεφανίνο Νίνο?
1: Από το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
0: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη 29 Ιουλίου. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions. Να γραφίζω να τηλεφωνείς. Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. ΑΠ 92,9.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσηλεία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 4.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Κι εγώ θα τρελαθώ γιατί κι εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
5: Είμαστε λίγο ωραίο τραγούδι.
4: Όμορφο, ήταν λίγο νιστάζω.
5: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω, γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
4: Είσαι το ίδιο.
5: Εγώ.
4: Εσύ.
5: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λέγεις, κάτι, μου λέγεις, κάτι χάπια να πάρω, μου λέγεις.
4: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
5: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
4: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40, σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέ, ρε παιδί. Λα.
5: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι
4: στα 40 στη βαράει, ναι.
5: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
4: Ελπίζω ναι.
5: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
4: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου. Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
3: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία. Από το πρωί.
6: Κύριε Προϊστάμενε.
7: Η καινούργια είσαι εσύ.
6: Ναι.
7: Παρακαλώ.
6: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
8: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
9: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
0: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.
1: App 92,9. Πρώτη μετάδοση.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Βρείτε μας στο Facebook App 92,9.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Πες μου το νέο αγάπη μου και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 4.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
4: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
5: Είμαι η Άννα.
6: Είμαι ο Λάκης.
7: Είμαι η Αφροδίτη.
8: Είμαι ο Γιάννης.
9: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
10: Είμαι η Αγάπη.
11: Είμαι ο Δημήτρης.
12: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
13: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
14: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
15: Oh yes!
0: Up 92.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν πάμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.